0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

το εγχώνες θαύμα. Μία από τις θαυματουργικές επεμβάσεις του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με την οποία διεφύλαξε τον εαυτού ναών ως άλλην κυβωτών και εικόντισε πόρο των ρουν των ποταμίων ρήθρων, είναι το εγχώνες θαύμα που την ανάμνησή του εορτάζομεν στις 6 Σεπτεμβρίου. Όταν οι Άγιοι Απόστολοι ξεκίνησαν να κηρύξουν το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη την Οικουμένη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατευθύνθηκε αρχικά στην Έφεσο. Δεύτερος σταθμός του ήταν η Ιεράπολης, στα σύνορα Φρυγίας και Λυδίας. Κοντά στην Ιεράπολη υπήρχε η τοποθεσία Χερέτοπος. Εκεί ο Άγιος Ιωάννης, αφού εδίδαξε και θαυματούργησε, προφήτεψε ότι θα αναβλήσει πλούσιο αγίασμα που θα τιμάται στο όνομα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ και θα κάνει πολλά θαύματα. Έτσι και έγινε. Το αγίασμα που ανέβλησε θεράπευε καθημερινά με τη δύναμη του Αρχαγγέλου όχι μόνο χριστιανούς αλλά και απίστους. Κάποιος ειδωλολάτρης από τη Λαοδίκεια είχε μια κόρη βουβή. Ο Αρχάγγελος την έκανε καλά με το αγίασμα και ο πατέρας της από ευγνωμοσύνη έχτισε εκεί περικαλή ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου. Είχαν περάσει 90 χρόνια από το χτίσιμο του ναού όταν μία ημέρα ήρθε ένα 10χρονο παιδί από την Ιεράπολη με σκοπό να αφιερωθεί στον ταξιάρχη. Ονομαζόταν Άρχιπος. Παρέμεινε εκεί, διακονούσε στο ναό ως νεοκόρος και έκανε αυστηρή άσκηση παρά την νεαρή του ηλικία. Η Αγία του ζωή, καθώς και τα καθημερινά θαύματα του Αρχαγγέλου, ερέθιζαν τους απίστους. Επεχείρησαν λοιπόν κάποτε να σκοτώσουν τον Άρχιπο και να εξαφανίσουν το αγίασμα. Όταν όμως πλησίασαν, είδαν από μέσα να βγαίνει φωτιά και έφυγαν τρομαγμένοι. Στα αριστερά της εκκλησίας έτρεχε ένας ποταμός, ο Χρύσος. Αυτόν σκέφτηκαν οι ειδωλολάτρες να κατευθύνουν πάνω στο αγίασμα, ώστε να αναμειχθεί με το νερό του ποταμού και έτσι οι χριστιανοί να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Πράγματι, έστρεψαν την κήτη του Χρύσου πάνω στο αγίασμα, αλλά ξαφνικά το ποτάμι, σαν να σεβάστηκε τη χάρη του Αρχαγγέλου, στράφηκε προς τα δεξιά του ναού σε τόση απόσταση όσο είχε πριν προς τα αριστερά. Από τότε τα νερά του ακολουθούν την ίδια ροή. Ύστερα από αυτήν την αποτυχία τους οι ειδωλολάτρες σοφίστηκαν άλλο τέχνασμα. Στα ανατολικά του αγιάσματος πήγαζαν δύο μεγάλα ποτάμια, ο Λυκόκαστρος και ο Κούφος. Κατεβαίνοντας περνούσαν σε μεγάλη απόσταση από τις δύο πλευρές του ναού. Ύστερα ενώνονταν, διέσχιζαν τη Λυκία και χύνονταν στη θάλασσα απέναντι από τη Ρόδο. Αυτά τα δύο ποτάμια σκέφτηκαν να στρέψουν πάνω στο ναό και το αγίασμα, ώστε να μην απομείνει ούτε ίχνος. Ο τόπος προσφερόταν. Ήταν πολύ κατηφορικός και το νερό θα κατέβαινε με μεγάλη ορμή. Έσκαψαν και χαντάκια και σχημάτισαν φράγμα για να συγκεντρωθεί το νερό. Πέρασαν 10 ημέρες. Τότε οι ασεβείς ελευθέρωσαν το φράγμα και τα νερά των ποταμών όρμησαν με παφλασμό προς το αγίασμα. Ο Άρχιπος, ανύποπτος, προσευχόταν στο ναό. Καθώς τα νερά πλησίαζαν με ορμή, ακούει μια βροντί και βλέπει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να κατεβαίνει μέσα στην εκκλησία και να του λέει με δυνατή φωνή: «Άρχιπε, βγες από το ναό πριν σε καταποντήσουν τα νερά». Ο Άρχιπος βγήκε και μη αντέχοντας να βλέπει την αστραφτερή όψη του Αρχαγγέλου έπεσε στο έδαφος. Πραγματικά έμοιαζε με πύρινο στήλο που έφτανε μέχρι τον ουρανό. «Σήκω», φωνάζει στον Άρχιπο, «στάσου στα αριστερά μου και μη φοβάσαι». Αμέσως σηκώνει το χέρι του, σταυρώνει την πέτρα που ήταν ριζωμένη πίσω από την εκκλησία και προστάζει: «Μέχρι εδώ θα είναι η κίνησή σου». Και με το ακόντιο που κρατούσε χτύπησε δυνατά το βράχο
που άνοιξε μέχρι κάτω βαθιά. Τα νερά τον είδαν και φοβήθηκαν. Στάθηκαν εκεί. Πάλι ο Αρχάγγελος κάνει το σημείο του σταυρού και διατάζει «Να χωνευτούν τα νερά εδώ». Αμέσως έγινε δυνατός σεισμός και τα νερά των ποταμών χωνεύτηκαν μέσα σε εκείνο το φαράγγι. Γι' αυτό και η τοποθεσία εκείνη ονομάστηκε Χώνες. Ο ναός έμεινε ακέραιος και ο άρχιπος δόξασε το Θεό και τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ για τη φοβερή του θαυματουργία.

ο έλεγχος της συνειδήσεως. Στο ερημικό βουνό της Φέρμης ασκήτευε ο Αββάς Παύλος. Είχε για κανόνα να κάνει κάθε μέρα 300 ευχές. Για να μην χάνει τον αριθμό, έβαζε στον κόρφο του 300 πετραδάκια και μόλις έλεγε μια ευχή, πετούσε ένα. Έτσι τελειώνοντας τα πετραδάκια, τελείωναν και οι εισάριθμες ευχές. Ο Αββάς Παύλος πήγε κάποτε και βρήκε τον Όσιο Μακάριο τον Αλεξανδρέα και του είπε «Θλίβομαι, αδελφέ μου». «Γιατί, τι σου συμβαίνει?» τον ερώτησε ο Όσιος Μακάριος. «Να, έμαθα ότι σε κάποιο χωριό μένει μια μοναχή που με ξεπερνά στην άσκηση. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή, ουδέποτε τρώει και κάνει καθημερινά 700 ευχές. Όταν το πληροφορήθηκα, απογοητεύτηκα για τον εαυτό μου, που δεν κάνω περισσότερες από 300 ευχές». Τότε ο Όσιος Μακάριος αποκρίθηκε «Εγώ έχω 60 χρόνια στην άσκηση και ενώ κάνω 100 μόνον ευχές, δεν με κατηγορεί η συνείδησή μου για αμέλεια. Εάν εσύ κάνοντας 300 ελέγχεσαι, φαίνεται ότι ή δεν προσεύχεσαι καθαρά ή ενώ μπορείς να κάνεις περισσότερες προσευχές, δεν τις κάνεις».

το δώρο της Παναγίας του Μεσοβουνιού. Το μοναστήρι της Παναγίας του Μεσοβουνιού ήταν κρυμμένο στα χρόνια της τουρκοκρατίας πίσω από ένα ψηλό βουνό στα αριστερά του δρόμου που πάει από το Θεσσαλικό κάμπο στην Άρτα. Το μονοπάτι ήταν επικίνδυνο. Μόνο κατσίκια και ντόπιοι χωρικοί μπορούσαν να το περάσουν. Όλοι μιλούσαν για την παλιά δόξα της Μονής και την έγλη της. Στα μαύρα χρόνια όμως της σκλαβιάς ήταν και αυτό βουτυγμένο στη φτώχεια. Πανηγύριζε κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέσιο της Θεοτόκου. Γινόταν το πιο λαμπρό πανηγύρι της περιοχής της Αργυθέας. Και είχαν το έθιμο οι μοναχοί να σφάζουν ένα μοσχάρι, να το βράζουν στα καζάνια του μαγειρίου και μετά την εκκλησιά να το μοιράζουν σαν ευλογία στους πιστούς. Το πανηγύρι της χρονιάς είχε σταματήσει να γίνεται με λαμπρότητα εδώ και χρόνια. Το μοναστήρι δεν είχε ούτε ένα σφαχτό να προσφέρει. Και αυτό το πράγμα έθλιβε πολλούς. Το θεωρούσαν χρουσουζιά, καθώς και περιφρόνηση της Παναγίας. Ανάμεσα σε αυτούς που θλίβονταν ήταν και ένας γέροντας μοναχός ασπρογέννης που πλησίαζε τα 80. «Κάνε Παναγιά μου το θαύμα σου», οικέτευε μέρα νύχτα τη Θεοτόκο. «Κάνε ένα οποιοδήποτε θαύμα για να δείξεις στο λαό σου πως βρίσκεσαι κοντά του, για να μην χάσουν την πίστη τους σε σένα». Ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως. Ο γέροντας μοναχός ησύχαζε στο κελί του όταν ξαφνικά ένα όραμα το συνατάραξε. Πριν σημάνει ο όρθρος, σηκώθηκε και κίνησε για τον ηγούμενο. Χτύπησε δυνατά την πόρτα. «Τι σε έφερε τέτοια ώρα εδώ, ευλογημένε?» «Γέροντά μου, είδα όραμα ζωντανό και θείο. Πριν από λίγο φωτίστηκε το κελί μου από ένα άπλετο φως. Προτού καλά-καλά συνέλθω, βλέπω όρθια μπροστά μου την Παναγία. Με κοίταζε αυστηρά, αλλά και με αγάπη. Φαινόταν πονεμένη, αλλά και γεμάτη γαλήνη. Την ακούω τότε να μου λέει, να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς να γιορτάσουν φέτος πανηγυρικά τη μνήμη μου. Γιατί το χειρότερο από όσα έχασε τούτος ο λαός είναι η πίστη του. Να συνάξουν τα χωριά για χάρη μου και εγώ θα είμαι μαζί τους». Αμέσως κατόπιν εξαφανίστηκε. Ο ηγούμενος άκουσε το όραμα με προσοχή αλλά και με δισταγμό. Ύστερα ξεκίνησε για την εκκλησία. Από το κοντινό χωριό είχαν έρθει αρκετοί προσκυνητές. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε το όραμα του μοναχού και σύντομα έγινε γνωστό και στα άλλα χωριά της περιοχής. Η αγιότητα της ζωής του ήταν μια αξιόπιστη μαρτυρία. Ακόμη και ο δεσπότης τον είχε για παράδειγμα. Μερικοί προσκυνητές πλησίασαν τον ηγούμενο και τον παρακαλούσαν να εκτελέσει τη βούληση της Θεοτόκου, αφού την είχε κάνει γνωστή με ένα τόσο ζωντανό τρόπο. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά την απόδοση της κοιμήσεως, στην εορτή της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου, μοναχοί και χωρικοί άκουσαν από το στόμα του ηγουμένου τη χαρμόσυνη είδηση. «Με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας, το μοναστήρι μας θα κάνει φέτος λαμπρό πανηγύρι, τέτοιο που για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει. Γνωρίζετε όμως πως η καιρή είναι δύσκολη και το μοναστήρι φτωχό. Γι' αυτό δεν θα έχουμε αυτή τη φορά σφαχτό. Θα συναχθούμε όμως για να γιορτάσουμε». Το νέο φτερούγησε αμέσως σε βουνά και κάμπους. Μαθεύτηκε σε όλα τα γύρω χωριά. Επιτέλους θα ζούσαν και πάλι το λαμπρό πανηγύρι της Παναγίας. Θα έσμιγαν και πάλι κάτω από τη χάρη της. Δεν μπορούσε παρά να ήταν για καλό. Ίσως ξημέρωνε ο Θεός καλύτερες ημέρες για το γένος και για όλους. Από την παραμονή κιόλας της γιορτής, όλο το πλάτωμα δεξιά στη Μονή άρχισε να γεμίζει κόσμο. Ομάδες-ομάδες κατέφθαναν οι προσκυνητές από τα γύρω χωριά μέσα από τις απόκριμνες πλαγιές και τα δάση. Ήρθαν και όλοι οι ιερείς των χωριών και έγινε μία λειτουργία μεγαλοπρεπής.
Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στις πλαγιές γιατί δεν χωρούσε στο μικρό ναό. Η ακολουθία θα αργούσε πολύ. Στο τέλος θα έβγαιναν λαμπροφορεμένοι 9 ιερείς με την εικόνα της Παναγίας για την αρτοκλασία. Ξαφνικά, ενώ όλοι κάθονταν και περίμεναν, ακούνε από την πλαγιά του δασωμένου λόφου μια ταραχή. Γυρίζουν τότε και βλέπουν ένα ελάφι να πλησιάζει θαρετά, με βήμα γοργό. Σαν να το οδηγούσε αόρατο χέρι, πέρασε μέσα από τον κόσμο και δρασκέλισε τη μεγάλη αυλόπορτα. Ύστερα, σαν να ήταν ζωντανό της μονής που γνώριζε τα κατατόπια, προχώρησε κατευθείαν για το μαγειρίο. Μόλις έφτασε εκεί, στάθηκε. Ο καλόγερος που βρισκόταν εκεί και διακονούσε τους προσκυνητές δεν ήξερε τι να κάνει. Πρώτα-πρώτα του έδωσε νερό. Το ελάφι ήπια με την ψυχή του. Αφού ξεδίψασε, ξάπλωσε σε μια γωνιά και τέντωσε το λαιμό του με τέτοιο τρόπο σαν να προσφερόταν μόνο του για μια θυσία. «Δώρο της Παναγίας», είπαν οι γεροντότεροι. Το είχε άλλωστε μηνύσει με το γέροντα μοναχό. Ειδοποιήθηκε αμέσως ο ηγούμενος και συμφώνησε πως έπρεπε να σφάξουν το ελάφι και να το μοιράσουν στον κόσμο σαν ευλογία της Παναγίας. Εκείνη τη χρονιά όλοι οι προσκυνητές πήραν το μεσημέρι τη μερίδα τους. Έζησαν ένα ολοφάνερο θαύμα. Το είδαν εκατοντάδες μάτια. Το ομολόγησαν εκατοντάδες στόματα. Το νέο, σαν κεραυνός, ηλέκτρισε τα χωριά των αγράφων. Από τότε, κάθε χρονιά, ανήμερα της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, ερχόταν πάντα ένα ελάφι μπροστά στην πύλη της μονής. Κανείς δεν το έβλεπε από πριν να τριγυρνά στα βουνά. Εκείνο όμως πάντα ερχόταν στην ώρα του, στον τόπο του, στη χάρη της. Δροσιζόταν, ξεκουραζόταν και ύστερα ξάπλωνε και πρόσφερε το λαιμό του στο μαχαίρι. Ύστερα από χρόνια οι Τούρκοι έφυγαν από τη χώρα. Πέθαναν και οι μοναχοί που πρωτοαντίκρισαν το θαύμα. Άλλοι πήραν τη θέση τους. Το θαύμα ωστόσο συνεχιζόταν. Κάποια χρονιά στο πανηγύρι το ελάφι δεν έλεγε να φανεί. Τελείωσε ο όρθρος, μπήκαν στη λειτουργία και ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί. «Οι αμαρτίες μας φταίνε», έλεγαν οι προσκυνητές. «Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να ξεστρατίζουν, να χάνουν την πίστη τους», συμπληρώναν άλλοι. Μόλις όμως άρχισε το χερουβικό, το ελάφι παρουσιάστηκε. Το πλήθος ανακουφίστηκε. Ο καλόγερος που περίμενε με το μαχαίρι στο χέρι ανέπνευσε. Το ελάφι σαν να τα είχε χαμένα, κοίταξε γύρω του φοβισμένα και ύστερα τράβηξε για το μοναστήρι. Έφτασε στην πύλη ιδρωμένο και λαχανιασμένο. Ο καλόγερος και οι μάγειροι το άρπαξαν και το έσφαξαν. Μόλις που θα πρόφθαιναν να το ετοιμάσουν για το μεσημέρι. «Το ελάφι δεν θα ξανάρθει», είπε ένας εκατόχρονος ψοπάνος. «Φανήκαμε σκληρόκαρδοι. Δεν τα αφήσαμε να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει. Το οδηγήσαμε αμέσως στη σφαγή». Κανείς δεν πρόσεξε τα λόγια του γέροντα. Όταν όμως την άλλη χρονιά το ελάφι δεν φάνηκε καθόλου, τότε κατάλαβαν πως έφταξαν. Από τότε το ελάφι δεν ξαναφάνηκε. Πέρασαν χρόνια. Η μονή καταστράφηκε και οι μοναχοί ξεκληρίστηκαν. Σήμερα δεν απομένει τίποτε από το παλαιό μεγαλόπρεπο μοναστήρι, παρά μόνο ο μικρός ναός και η ερυπωμένη κουζίνα. Και όμως, κάθε χρονιά, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι των χωριών της Αργυθέας συνάζονται εκεί και πανηγυρίζουν τη χάρη της. Και περιμένουν να ξαναφανεί το ελάφι, όπως τα παλιά χρόνια, θαύμα της Παναγίας του Μεσοβουνιού, στο σκλαβωμένο γένος.

0: Όσιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Ο Όσιος Ιλουανός εγεννήθηκε στο χωρίο Σόβσκ της επαρχίας Λεμπεδίσκ της Μεγάλης Ρωσίας. Κατά κόσμον ονομάζεται Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ και ήτο Υιός ευσεβών γονέων. Επιθυμών διακαώς των εισάγγελων μοναχικών βίων, ήλθεν εις τον Ιερόν Άθωνα το 1892 και εισήλθε στην μονήν του Αγίου Παντελεήμονος. Παρά το πλήθος των εκεί μοναχών, όπου έφθαναν τότε περίπου τους 2000, έβρε την ανάπαυσιν και την ησυχίαν που απαιτούντο για τας πνευματικάς αναβάσεις της θεοφιλούς ψυχής του. Εκάρι μοναχός το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911, διεικόνησε εις τον Μήλον και τα μετόχια της Μονής ως απλός διακονητής και οικονόμος. Η διακονία δεν το ελάττωνε την άσκησιν και η άσκησης την προσευχήν. Σταθμός των μοναστικών του αγώνων απέβη η θέα του ζώντος Κυρίου, που μετέτρεψεν την διάπειρον προσευχήν του από οικετευτικήν εις ευχαριστιακήν και δοξολογικήν. Η αγάπη που εσκήνωνε στην ευγενή καρδία του δεν είναι δύνατο να μην προσεύχεται διόλους, να μην προσεύχεται αδιαλείπτος. Ήτο εις αληθής μοναχός βαθίας ταπεινώσεως και η μεταυτού επικοινωνία ήτο πηγή χαράς και ειρήνης. Η παρουσία του και η ομιλία του έδιδε εις τον συνομιλητήν του αίσθημα πλήρους εμπιστοσύνης και πνευματικής αναπαύσεως. Η διδασκαλία του διεκρίνεται κυρίως για την βιωματικότητά της. Ομιλούσε διαπλά αλλά σημαντικά θέματα της μοναχικής και της πνευματικής ζωής ως της υπακοής εις γέροντα. Η προσευχή ήτο εκ των προσφυλεστέρων θεμάτων του. Εγνώριζε καλώς τας αναβάσεις, τας παρεκκλήσεις, τας χάριτας, τας εμπειρίας, την αντιμετώπιση των λογισμών, την κατάσταση της νοεράς ησυχίας και των σχετικών της ψυχής αλλοιώσεων κατά τα σιεράσματα του Θεού συνομιλίας. Καρπός των μακρών αγώνων του υπήρξε η θεία επίσκεψης δια υπερφυσικών χαρισμάτων. Αφού κατενίκησε τα πάθη και ενεκολπώθη την θεομίμητον ταπείνωσιν, η διορατικό της, η καθαρά προσευχή, η θέα του ακτίστου και εν υποστάτου φωτός, εσκήνωσαν εις την αγαθήν καρδίαν του, την υπερβαλλόντος αγαπώσαν τον Θεόν. Εδοκιμασίε όμως δεν πάβουν έως του τάφου να ωρεοποιούν την φιλόθεον ψυχήν του Οσίου. Η άρσης της χάριτος του δίδει την πικράν γεύση της αδαμιαίας εκπτώσεως εκ της του παραδείσου τρυφής. Πειρασμοί, θλίψεις, συκοφαντίε, ηρωνίε ψευδαδέλφων, ασθένειε τον οριμάζουν ακόμη περισσότερον. Προσευχόμενος και ευχαριστών ανεπάφθη μακαρίως εν Κυρίω εις τας 11 Σεπτεμβρίου του 1938 εις την μονήν της μετανοίας του, όπου και ετάφη την ιδίαν ημέραν. Η κάρα του φυλάγεται εις την μονήν του και πολλοί αισθάνθηκαν ευωδίαν κατά την προσκύνησή της. Η πρόσφατος αναγνώρισης του Οσίου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η κατάταξής του εις τας δέλτους των Αγίων χαροποιεί ηλίαν όλους εκείνους τους μοναχούς και λαϊκούς για τους οποίους η ανάγνωση του χαριτωμένου βίου του και των θεοσόφων διδαχών του απετέλεσε σημαντικών σταθμών των μελετών τους. Το έργο δε το οποίον μυστικώς επετέλεσεν ο Όσιος Γέρον εν ζωή συνεχίζεται και μετά την κοίμησή του δια των θεοπνεύστων γραφών του και της ωραιοτάτης βιογραφίας του, η οποία όντως έθελξεν πολλούς και μάλιστα αλλοδόξους ώστε να τους κάνει να επιστρέψουν εις την μίαν Αγίαν Καθολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Οι τελευταίες γραμμές των ηλαρών γραφών του Οσίου Σιλοανού αναφέρονται εις την προς τον Θεόν μεγάλην αγάπην του και έτι τα πάντα είναι ωραία εις τον κόσμον, εν τούτης ουδέν γήινον με χαροποιεί, και η ψυχή μου επιθυμεί μόνον τον Κύριον. Ψυχή ήτης εγνώρισε τον Θεόν, δεν δύναται να θελγεί υπό ουδενός επί της γης, αλλά πάυστος ορμά προς τον Κύριον και κράζει ως τον Ήπιον, το απολέσαν την εαυτού μητέρα. Διψά η ψυχή μου δια σε και με τα δακρύων σε ζητώ.
1: Ήταν η εκπομπή «Αφωνική πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των εδωθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μέση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον ουμ φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων Κριτής επελεύσετε και κάστο οι πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εντός μέσω της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία νου κοργίστη σε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ στην απόλυσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλατροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς μισθό ορθρίσαι και δοξολογήσαι του κράτους σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένε τα σαντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλην σε εν εξομολογήσει καρδίας. Και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ θεέπαντο κράτων, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων αναστήνε, και τη χύν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κυρία, και τη φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένομαι, το φρονί μου παρθένων εφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνε ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα.

σου αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσε το κρινεστέσαι. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπη και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη αντανέλησα Θεμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ναι, εδώ κάνω, λοκαυτό μου το προδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπηνον Κυρία, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε. Εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

0: πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Σημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων ενδόξων και πανεθνίων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου και Παμεγίστου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ου το εγχώνες αυτού θαύμα εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμμένων ημί της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναλύσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας, πατέρας και αδελφός ημών, τους ενθάδε ευσεβοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου. Μνηστή η πάση στη θεία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλία σώμα.

και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισας αυτόν ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημέρα.

και το σπέρμα αυτό από Υιόν, ότι έκλειναν εις έκαθα, διαλογήσαν το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς

0: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ενίκαιν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρου δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν του σταυρό εχωσίως διεπονήμων σου καινή πολιτεία. Τους ηκτήρμων σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν της ίνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαπήτασι και σίες ημών. Πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζεους εκέλευσας βασιλεύη. Και χορήγη αυτής ουρανόφεν την νίκη. Διότι έτε και στο Θεό εμών.

Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβητήσω με από μυριάδων λαού των κύκλος των επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, της η επάταξας πάντας. Τους εχθρέοντας δε Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνμη και επεστήριξε πε με την χείρα σου, που και στην ίεση εν της αρκή μου, ο προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομοίωμαι περί την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζουμε πορευόμην, ότι εψώημαι πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και φτωουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι έπισε Κύριε ήλπισα εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σελευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ να

εν διέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στις απέ μου, πρόσχεσης την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στις απέ μου,

ίδρο, ούτως εν το Άγιο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλαιό σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος ευλυστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει το δεξιά σου, αυτοί οι δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται, οδε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Κυρία δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άβυγγισε, προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτήκτης χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάχο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίδυγες επε με, εμάκρυνα στους γνωστούς

Προσέτας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου σου τη εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι το θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνάτη, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπόν σου απ' εμού.

η φοβερισμή σου εξεταρεξάν με, εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων οποιών

θάνο, πάστης τα ποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσης ανομία σου των ιόμενων, πάσης ας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, δε κρίμα πάστη της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύει, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς εσμέν, άνθρωπος ως συχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει κι ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου σε την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό η τιμή.

εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός, ότι επισήλπισα, γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εκλωθρεύσει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και

Χριστό διακονίας, παντός του πλοίου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν

μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντρεν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμεν.

και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Αμήν. Αγγελική οράση των ούν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημί.

ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας ή ταύτα παρακολουθήσει,

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση, υμνούμεν και δοξάζομεν σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαραίν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομή.

δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχασμού.

0: παραπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προς τον άφην σωτήρ μου συγκαταβεύικας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, του στενόντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, διό πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε. Ακούσε σε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα, απεβάλλοντο των θρήνων προς χαρίς γενόμενε, και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον, και ειδού Χριστός προσήγγισαν αυτές λέγον το χαίρετε, θερσείτε εγώ το κόσμο ενίκηκα και του θεσμίου σε ρισάμιν, σπουδάσετε ουν προς τους μαθητάς, απαγγέλωσε αυτής, ότι πράγω ημάς εν τη πόλη Γαλιλαία του κηρύξε, διοπάντες ικράζομεν,

Την Θεία Ενωήσω Σου και Ένωση, προβλεπτικό Σου Αββακούμ, Χριστέ εν τρόμο ειδώσει. Εσωτηριά λαού Σου που σώσε τους Χριστούς ελίλικα, δόξα τη Αγία Αναστάση Σου Κύριε, της μεράς τα πικρότα πανάματα, ως εν εικόνη πρωτικών, των άφραντων Σου σταυρών αγαθέ, της αμαρτίας νεκρούντα την γεύση διαξύλου εγλίκανας. Σταυρών κατά του ξύλου της γνώσεως, κατά γλυκίας εδωδής, πολλήν σωτήρ μου προσίεσαι, κατά φθοράς δε θανάτου, το αίμα σου το θείον εξέχειας, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, εκτός μεν συναθία συνέλαβες, αδιαφθόρος εν γαστρή, και πριν οδυνήσε τέτοκας, και μετά τόκον παρθένος, θεόν σαρκή τεκούσαν σ' απεφύλασε, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, καρδία νό, ψυχήτε και στόματι, ομολογών πανευσεβώς, σε Θεοτόκον, Κυρίος αρνήτη, σωτηρίαν καρπούμε, και σώζομαι παρθένε πρεσβείε σου. Οκτήσες εκ μειόντων τα σύμπαντα, εξού κτιστήνε της αγνής, ως ευεργέτης ευδόκησε, προσωτηρίαν τον πίστη και πόθους σε υμνούν τον πανάμωμε. Άγιε Αρχάγγελε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νους ο πρώτος υποστήσας, θείους νόες βουλήματι, αρχηγών εν μέσω, τούτο Μιχαήλα πυργάσατε, εν παναντίον εφέξει φωτιζόμενον και νοήσεις υπεραρχικές αστραπτόμενον, ύμνων Άγιον, συγχρόνης και αρχές και δυνάμωση,

που σου παρθένε το κοιτού, το παράδοξον ημί το πάλι, ο ιεροπάντων εν πνεύματι, όρος κατάσπιον βλέπων σε τρανότατα, εξού Άγιος ήρθε Θεός σωματούμενος, Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σε να χειρί μος περπάλε, λαών πολλήν κατέστρωσας, θεία προστάξη, τους της άγαρ ούτως σύντριψον πολεμούντας, και κατεπτεμβαίνοντας λαό το πιστό Μιχαήλ αρχιστράτηγε. Ως φοβερόν σου το είδος, ως θαυμαστόν και το κάλος, Μιχαήλ όντως, ως υπέρλαμπρος η δόξα σου, ειν δεικνύεις πάση της ποθούς εισέ, τελών εν αργός άπειρα θαύματα. Περιπολεύων τα άνω, επιφυτά σε κάστοτε, φρικτός της κάτω, συμφορών πολλών και θλίψων, και κινδύνων πάντα σε ξερούμενος, Θεού λειτουργέ, τους προσκαλουμένους σε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο Γαβρίλης το χέρι εκ των υψίστων πάναγνε κομίζων ήρθε, συν αυτόν εκβόμεν, χέρι πύλη, μόνο συνδιόδευσε Χριστός ο Θεός σώζον το ανθρώπινον. Ο αναβαλόμενος φως των σημάτιων, προσέω θρίζω και σύκραυγάζω, την ψυχή μου φώτισον την εσκοτισμένη Χριστέ ως μόνος έσπλαχνος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο της δόξης Κύριος εν αδοξίας μορφή, επί του ξύλου τιμωμένος, εκουσίως κρέματε, τη θείαν μη δόξα να φράστος προμηθούμενος. Σήμε με την θεία σας προς αυθαρσίαν Χριστέ, φθοράς θανάτω διαφθόρος της αρχή γευσάμενος και εξανατήλας του μνήματος τριήμερος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σύ δικαιοσύνη τε και απολύτρωση, ημίν τε κούσα Χριστόν ασπόρος, ελευθέραν έδρασα σαράς, Θεοτό και την φύση του προπάτορος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άπαντες προφήτες σε σαφώς προήγγυλαν, γεννησωμένην Θεού Μητέρα, Θεοτό και πάνσεμνε, μόνη γαρευρέθης αγνή, τελείως άμωμος. Φωτεινήν εφέλνησε του ζώντος ύδατος, ημίν των όμβρων της αυθαρσίας, των Χριστών ομβρίσασαν, της απεγνωσμένης σεμνή επιγεινώσκομεν. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Όφθης προηγούμενος του πάλι Ισραήλ, προσταγές του εξ Ιακώβ, της βρωτής παχύτητη, οφθέντος σώματος, Μιχαήλ ασώματε των αγγέλων αρχιστράτηγε, τεσαήλης λάμψεση θεούμενος σαΐ, εν μεθέξη θεαρχική και ημίν την έλαψη την φωτοδότηδα χορηγής πρωτάγγελε, παραδόξος θαυμαζόμενος. Ωραιώθη χάριτη ο Θείος σου ναός, εν αυτό γάρ επιφυτώνει αμάτων πέλεγος, τούτον ανέδειξες Μιχαήλ πρωτάγγελε και παθών αλεξιτήριων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νοερών αγγέλων σε ανέδειξε Θεός, ανωτέραν καθυποδείς, την συν μήτραν άχραντε, την παναμόμητον, όντι σώπη πάντοτε, εκτηρήσε του συμνούντα σε.

0: Εφείς φιλάνθρωπε εν γραφές σου, πλήθη χέριν αγγέλων εν ουρανό, επ' ανθρώπου εν ή μετανοούντι αθάνατε, όθεν ημείς ή εν ανομίες αναμάρτητε, μόνε καρδιογνώστα, σε δισοπήν καθεκάστην τολμόμενος εύσπλαχνών, ικτήρε και καταπέμψε αναξίης κατά άνοιξην δέσποτα, παρέχουν ημίν συγχώρησιν, υπερπάντων ημών γαρ πρεσβεύηση, ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.
1: Ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.
0: Τι έκτη του αυτού μηνός, η ανάμνηση του γενωμένου παραδόξου θαύματος, εν Κολοσσές της Φρυγίας, παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, όφτης Μιχαήλ, Νόε, σώνα ο νέος, χώνει ποταμών των κατακλυσμών λίων. Ρουν Μιχαήλ ποταμών χώνευσε, νόον αγός έκτη. Τι αυτή μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων, ευδοξίου Ζήνωνος Ρωμήλου και Μακαρίου, θμίφθησαν ευδόξιος Ρωμήλος Ζήνων και Μακάριος μακαριστή του τέλους. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 104 και 1000 στρατιώτε και η Αγία Καλωδότη ξύφη τελείουτε, δεκάς δεκαπλή και χιλιάς μαρτύρων και τετράς απλή συντελευτός η ξύφη. Καλωδότη τμηθήσα την κάραν ξύφη, καλόν δοτήρης ή παρίσταται λόγε. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Μακάριος Ανδρέας και ο μοναχός Βίπος, Κυριακός Διονύσιος Ανδρόνικος και Άγιε Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκτιστος ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης ξύφη τελείουνται. Την γίνω Φαύστο.

Χριστός ενάφκληρος εκτιμηθείς κάραν, ψυχής ηθήνη το σκάφος προς τον πόλον. Ο Κυριακός Δημότης Αλεξίφους, συνθιασότης του χορού των μαρτύρων, τι αυτή η μέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της υπεραγίας Θεοτόκου εις το δεύτερον, εν του οίκου της Αγίας Ειρήνης, τες του αρχιστρατήγου σου Μιχαήλ και πάντων των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέη

0: εσύ την δόξαν και των τρισάγιων ύμνων αναμέλθωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ
1: και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος, αναπαυόμενος, ο Θεσσαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ.

Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομένη των ίδιων αγρών, οδέοι στην εμπορίαν αυτού, ιδέοι λοιποί, κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίστηκε πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απολέσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών ενέπρισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μέγαμος έθιμος εστίν, ιδέ και κλειμένη ουκείς ανάξι, πορεύεστε ουν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους εάν έβριτε καλέσετε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκεί στα σόδους, συνήγαγον πάντας όσους εύρων, πονηρούστε και αγαθούς, και πλήστη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς, θεώσαστε τους ανακειμένων.

Τότε είπε ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού πόδας και χείρας, αρατέ αυτόν, και βάλετε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των ανωδόντων, πολύ γαρισικλητή, πολύ γηδα εκλεκτή. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο ακούων ημών εμού ακούει,

Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν εν το όνοματι σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόνταν. Ιδού διδουμή μην την εξουσία του πατήν επανώφεων και σκορπίων και επί πάσα

τι ώρα εγαλλιώσαντα το πνεύμα τι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα πόσοφων και συνετών και απεκόνυψας

κύριε Θεόδωρο, αγαπητέ και φίλοι άνθρωποι, όπως βλέπεις την τέση, είναι μόνο καθαρίσει μόνο φυσικά τα σώματα πατρόσμου σαρκό και πνεύμα του και δώσει έναν ανένοχη κατάκτηση παράσταση τη πηγή τη αστερικάση του Θεού, προβοτή του και τη πνευματική, όσο πάνω με τα φόβη και αγάπη λατρεύει την όξη κατακτήτη να έχει τα γύρω μυστηρίων, σε κουρανίου τη βασιλεία αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύχια.

του συλλειτουργούντος ημίν αδελφού Ιγνατίου αρχιερέως του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Θεόσος των ταύτην ιεράν Μητρόπολη έτιδε επιφανίου και αμφιλοχίου των ιερομονάχων νεκταρίου πρεσβυτέρου Δυσαρίωνος και Πορφυρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομητών και αφιερωτών της Ιεράς Μονής Ταύτης των κοπιόντων ψαλόντων, διακονούντων και εργαζομένων εν αυτή. Του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και εν την περιφερεία ταύτη, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των αδελφών ημών, των ενασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εφυλακές, εξορίες, εχμαλωσίες, θλίψες ή ανεργία και παντίες περιστάσεις συνευρισκομένων, των εν Κύπρο, Βορείο Υπήρο, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντος, Συρία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Αλαχούχη μαζωμένων, ως και των αποδήμων των προσφύγων, των πυροπαθών, πλημμυροπαθών και σεισμοπαθών αδελφών ημών, πάντων ημών, των συνελθόντων επί τη τελέση της ανεμάκτου ιερουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, ως και των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μνηστεί Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων και της ιεροσύνης και

Χριστόν προκαθόφων ημών Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Γερμανού Ιωακήμ Δαμασκηνού και Ηλίου των Αρχιερέων, των αημνήστων κτητόρων, των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και της Αγίας και Ιεράσμονης Ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών πάλετε και επεσκάτων, των δούλων του Θεού, Καλλινίκου και Αμβροσίου των Αρχιερέων, Αντωνίου Πρωτοπρεσβυτέρου του Κενναίου, κτήτορος της Ιεράσμονης Ταύτης, Μαρίνου Πρεσβυτέρου, Ιωάννου και Δημητρίου των Αεροπόρων της Πατρίδος ημών, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση ζώντων τέ και κοιμημένων και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης του Κύριου και της Βασιλείας αυτού πάντοτε.

Πιστεύω εις τον Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

γνωστή είναι εμφανή τόπο τη φωτία, σίγανε και όσα λέξει. Θα περινόει το σαόρο του ακατάλληλου σαν του αποστόλου. Σύ και ο μονογενή ιό και το πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειώντο η πιστοίνη μα παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστη ασφάλεια. Και ου καπέστη πάντα ποιόν έω ημά ει των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία του ευχαριστημένου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη στο Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει μα γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσα και τη υπαριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Σε ύμνομε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έτσι προσφερόμε τη λογική τάφη και ανεμακουλατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθε και δέμε τα κάπεμψη το πνεύμα στο Άγιο εφημάς και επί τα και πείσαι τον μενάρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού.
1: Αμήν.
0: Δεν το ποτήριο του τίμιον αίμα του Χριστού.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα τη

Ναι, είστε την κύριε των Επιφανίων και Αθελεστίων Ιερομονάχων, Νεκταρίου, Πρεσβυτέρου, Πυσαρίνου και Πορφυρίου, Διακόντων. Εν πρώτη μνήχνη, κύριε, τη ιεράσιμο συνόδου, τη ορθοτομούση των λόγων, τη αληθεία μεγαλώνει. Εν πρώτης μνήστητη, Κύριε, της ιεράσιμων συνόδου, της ορθοτομούσης των λόγων,

Μυστήριον, ίσως μην ευωδίως πνευματικής αντιναταπέμψην τη Θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και είναι σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

0: Ευχαριστούμε, Συ. Βασιλέφα, όρατε. Πήγαμε, Κύριος, να μην τα πάντα δημιουργήσει. Το πλήθερο έχω παναγόνω, δες, που τώρα δεν θα έχω και σήμερα δεύτερα προκείμενα πάστην σαν αγωνία της ομάδας του Κανεκάστου ιδίαν θρία της πλέος σύμπλεξου του διπορού συνόδευσου τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και εκτιρεμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει συν το Παναγία.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και Χαναναία ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχηρός την ία συνέλαβεν. Η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα των μόν δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσεων πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δεινούν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθου με Χριστέ και ήλιωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον. Είναι τα δύο σχετών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν καρτολμήσου συνεισελθύνει στον υφόνεων φυτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσφολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγα της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Καθώς ανηφορίζει κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, τις καταπράσινες πλαγιές του πηλίου του ιστορικού βουνού των Κελίων, όπως ονομαζόταν η περιοχή και ακούσαμε και χθες από την Αγία Ηγουμένη, μεταξύ του 10ου και 12ου αιώνος, λόγω της έντονης μοναστικής παρουσίας, και αντικρίζει αυτόν τον ευλογημένο φυσικό εξώστη, νιώθει την ομορφιά της δημιουργίας του Θεού να δροσίζει την κουρασμένη του ψυχή, ιδιαίτερα εδώ στην ιστορική αυτή ιερά μονή των Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου, ένα τόπο που ο ουρανός ακουμπά τη γη, ένα διαχρονικό προπύργιο προσευχής, ένα ζωντανό εργαστήριο αγιότητος που για αιώνες κρατά άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου Μαρτυρίας. Εδώ, όπου η καθημερινή δοξολογία των μοναζουσών μεταμορφώνει τον χώρο σε επίγειο παράδεισο, χτυπά η καρδιά της τοπικής εκκλησίας, εορτάζοντας το παράδοξο, συγκλονιστικό και υπερφυές εγχώνες θαύμα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, δεν θυμάται τα θαύματα ως απλά μουσιακά γεγονότα ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά τα ζει στο παρόν, διότι ο Θεός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Το θαύμα που τιμάμε σήμερα, η διάσωση του ναού και του αγιάσματος της Κολοσσές της Φρυγίας από τη μανία των δωλολατρών μέσω της δυναμικής επέμβασης του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που έσχισε τον βράχο και χώνευσε τα ορμητικά ποτάμια που απειλούσαν να τον καταστρέψουν, κουβαλάει ένα βαθύτατο και υπαρξιακό μήνυμα για τον άνθρωπο της δικής μας σύγχρονης και πολυτάραχης εποχής, το οποίο θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της 14ης Κυριακής του Ευαγγελιστού Ματθαίου που αναγνώσαμε σήμερα, ακούσαμε μια από τις πιο σημαντικές, λόγω του μηνύματος που μεταφέρει, παραβολές του Κυρίου μας, αυτή των βασιλικών γάμων. Ο Χριστός παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με ένα βασιλιά που ετοίμασε μεγαλοπρεπείς γάμους για τον Υιό Του. Ο Κύριος μας, αδελφοί μου, όταν ομιλεί με παραβολές, χρησιμοποιεί σχήματα και εικόνες της εποχής Του. Βεβαίως έχουν διαχρονική αξία και σημασία. Ο Χριστός παρομοιάζει λοιπόν τη Βασιλεία των Ουρανών με ένα βασιλιά που ετοίμασε μεγαλοπρεπείς γάμους για τον Υιό Του. Όταν όμως έστειλε τους δούλους Του να καλέσουν τους επισήμους προσκεκλημένους, εκείνοι αδιαφόρησαν. «Ον μένει στον ίδιον αγρόν, ο δε στην εμπορία αυτού», προτίμησαν τις καθημερινές τους ασχολίες, τα κτήματα και το εμπόριο, παρά την κοινωνία με τον βασιλέα. Τότε ο οικοδεσπότης άνοιξε τις πόρτες του παλατιού του και κάλεσε ανθρώπους από τις διεξόδους των οδών, πονηρούς και αγαθούς, και η αίθουσα εγέμισε. Όμως όταν ο βασιλιάς εισήλθε, είδαν έναν άνθρωπο που δεν φορούσε ένδυμα γάμου κατά τα ιωθώτα της εποχής. Και σήμερα βέβαια ισχύουν αυτά. Και διέταξε την εκδίωξή του στο σκότος το εξώτερον. Αν κοιτάξουμε βαθύτερα, αδελφοί μου, θα διαπιστώσουμε μια εκπληκτική εσωτερική πνευματική συνάντηση ανάμεσα στην Ευαγγελική αυτή περικοπή και στο θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η άρνηση των πρώτων προσκεκλημένων να προσέλθουν στο γάμο δεν ήταν μια απλή αμέλεια, αλλά μια συνειδητή επιλογή απόλυτης παράδοσης στα ορμητικά ποτάμια της βιωτικής μέρημνας, του υλισμού και της εγωιστικής απομόνωσης. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να θέσουμε το ερώτημα: ποια είναι η χωάνη αυτή, έχουμε να κάνουμε το εγχώνες θαύμα, που απειλεί της δικής μας εποχής, και ποια τα ποτάμια που απειλούν να καταποντήσουν το δικό μας εσωτερικό ναό? Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε μια διαρκή θορυβώδη ροή πληροφοριών, ερεθισμάτων, υψηλών ταχυτήτων και απαιτήσεων. Τα ποτάμια της εκοσμίκευσης, του άκρατου καταναλωτισμού, του ναρκισισμού, που τα έχει κυριεύσει τα πάντα, και των διαφόρων ψευδεστήσεων που δημιουργεί η σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα, ορμούν καθημερινά πάνω στην ψυχή μας. Ζούμε σε μια κοινωνία που, ενώ διαθέτει άπειρα μέσα για να φέρει κοντά τους ανθρώπους, υποφέρει από μια πρωτοφανή υπαρξιακή μοναξιά. Η καρδιά του ανθρώπου, του συγχρόνου ανθρώπου, έχει γίνει ένας θορυβώδης χύμαρος, όπου οι επιθυμίες, τα άγχη και το αύριο, οι ανασφάλειες και οι ενοχές συγκρούονται σταμάτητα, ακριβώς όπως οι προσκεκλημένοι της παραβολής. Έτσι και εμείς σήμερα τρέχουμε εις τον ίδιον αγρόν και εις την εμπορία, όπως ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, για όσους προφασίστηκαν και δεν πήγαν στο γάμο, αμελώντας το ουσιαστικότερο προσκλητήριο της ζωής μας, αυτό που μας απευθύνει η Αγία μας Εκκλησία και μας καλεί σε κοινωνία και σχέση με το Θεό. Απέναντι σε αυτό τον κατακλυσμό της αδιαφορίας, ένα πρόσωπο που αναφέρεται στο θαύμα που σήμερα εορτάζουμε μπορεί να μας βοηθήσει και να μας διδάξει. Πρόκειται για τον Όσιο Άρχιπο, τον ταπεινό νεοκόρο του ναού του Ταξιάρχη και ασκητή στις χώνες. Ο Άρχιπος δεν διέθετε κοσμική ισχύ, δεν είχε κοινωνική επιρροή ή πλούτη. Είχε όμως το ένδυμα του γάμου, καθαρό και λαμπρό. Είχε εσωτερική σταθερότητα, πίστη στην προσευχή και απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Όταν οι δολολάτρες, κινούμενοι από φθόνο, έτρεψαν τα νερά των ποταμών Λυκόστρατου και Κούφου για να πνίξουν το ναό και το αγίασμα, ο Άρχιπος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άρχισε να τρέχει άσκοπα, ούτε προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη βία με τη βία. Γονάτισε και ύψωσε τα χέρια και την καρδιά του στον ουρανό. Αυτό είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο μάθημα για τον σύγχρονο άνθρωπο της πόλης, αλλά και για τον μοναχό, την μοναχή που αγωνίζονται στο κοινόβιο. Η προσευχή δεν είναι μια παθητική παρέτηση, δεν είναι αδυναμία εκείνου που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Η προσευχή είναι η πιο επαναστατική, η πιο δυναμική πράξη του ανθρώπου. Είναι η στιγμή που η ανθρώπινη αδυναμία συναντά τη θεϊκή πάντο δυναμία. Στον σύγχρονο κόσμο, όπου όλα μετριούνται με την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την κοινωνική καταξίωση και επιτυχία, η στάση του αρχήπου μας θυμίζει ότι οι πραγματικές μάχες κερδίζονται εν το κρυπτό, στο ταμείο της καρδιάς, εκεί όπου ο άνθρωπος στέκεται γυμνός από προσωπία ενώπιον του Κυρίου. Ως απάντηση σε αυτή την καθαρή προσευχή εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Έρχεται αστραποβόλος, χτυπά τον βράχο με το κοντάρι του, σχίζει την πέτρα και ανοίγει ένα βάραθρο μέσα στο οποίο εξαφανίζουν τα αρωματικά νερά. Αν θέλουμε να δούμε βαθύτερα εδώ, υπάρχει μια συγκλονιστική πνευματική σημειολογία. Ο βράχος που σχίζεται είναι η ίδια η ανθρώπινη καρδιά, η οποία συχνά κάτω από την επίδραση της αμαρτίας και του κοσμικού φρονήματος γίνεται σκληρή και ανάλγητη. Τότε χρειάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται το άγγιγμα του Αρχαγγέλου για να ραγίσει αυτή η πέτρα, για να σπάσει ο εγωισμός μας. Μόνο όταν η καρδιά μας ραγίσει από τη μετάνοια, μόνο τότε δημιουργείται ο απαραίτητος εσωτερικός χώρος, η πνευματική αυτή χώνη για να δεχτεί και να καταποντήσει τα δηλητηριώδη νερά των πειρασμών, των παθών και των προκλήσεων της καθημερινότητας. Αν η καρδιά μας παραμείνει κλειστή και σκληρή σαν αδιαπέραστος βράχος, τότε τα νερά της εκοσμίκευσης θα την σκεπάσουν, θα την πλημμυρίσουν και θα την πνίξουν. Αν όμως επιτρέψουμε στον Θεό, και ο Κύριος περιμένει να το επιτρέψουμε, διακριτικά μας περιμένει, κρούον την θύραν, να τη σχίσει με το ξύφος το δακρύο της μετανοίας, τότε μέσα σε αυτή τη σχισμή θα διοχετευτούν όλα τα προβλήματα, όλες οι θλίψεις, όλες οι επιθέσεις του πονηρού και θα εξοδερωθούν μεταμορφούμενα σε πηγή αγιάσματος. Υπάρχει όμως την παραβολή που ακούσαμε και εκείνος ο άνθρωπος που βρέθηκε χωρίς ένδυμα γάμου. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το ένδυμα? Δεν είναι φυσικά μια εξωτερική στολή την οποία φοράμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί κάνοντας κάποια καλά έργα ή υιοθετώντας μια επιφανειακή ηθική συμπεριφορά. Το ένδυμα του γάμου είναι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος που λαμβάνεται στο Άγιο Βάπτισμα και μας εισάγει στην Αγία μας Εκκλησία. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτή η χάρη, αυτή ενεργοποιείται μέσα από την μετάνοια, την ταπείνωση, τα έργα της αγάπης και της συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος της παραβολής μπήκε στο γάμο, ανταποκρίθηκε στην κλίση και την πρόσκληση, αλλά παρέμεινε εσωτερικά κενός. Θέλησε να απολαύσει την δωρεά του βασιλέως χωρίς να αλλάξει τον εαυτό του, χωρίς να αποβάρει τον παλαιό φθαρμένο άνθρωπο των παθών. Όταν ο βασιλιάς τον ρωτάει, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου?», εκείνος εθυμώθη. Δεν είχε τι να απαντήσει. Και τι, διότι η γυμνότητά του ήταν προϊόν της δικής του συνειδητής αδιαφορίας. Αυτός ο κίνδυνος, αδελφοί μου, της πνευματικής γυμνότητας απειλεί όλους μας. Είναι η ασθένεια, τον θεωρούμε την πίστη μας ως μια κοινωνική ταυτότητα ή ως ένα εξασφαλισμένο δικαίωμα, χωρίς όμως να κοπιάζουμε για το προσωπικό μας αγιασμό. Μπορεί να βρισκόμαστε μέσα στο ναό, μπορεί να συμμετέχουμε σε ακολουθίες, αλλά η καρδιά μας να παραμένει προσκολλημένη στα γήινα, γεμάτη κατάκριση, φθόνο και σκληρότητα για τον συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο του μοναστηριού, το μήνυμα αυτό αποκτά μια μοναδική διάσταση. Το μοναστήρι δεν είναι χώρος παθητικής φυγής από την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη γραμμή του πνευματικού μετόπου. Είναι ο τόπος όπου ο μοναχός και οι μοναχοί καλούνται να υφάνουν καθημερινά με τα δάκρυα της προσευχής, της υπακοής, της νηστείας, αγρυπνίας, αυτό ακριβώς το ένδυμα του γάμου. Εδώ οι μοναχικοί κανόνες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι τα πνευματικά εργαλεία, τα κοντάρια με τα οποία ο Αρχάγγελος χτυπά το βράχο της φυλαυτίας μας για να αναβλύσει το είδωρ το ζών. Ο μοναχός δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του. Γίνεται ο ίδιος μια χωάνη που δέχεται τον πόνο, την θλίψη, την αμαρτία όλης ανθρωπότητας, μετατρέποντας όλα αυτά, μετατρέποντάς τα σε δοξολογία και παράκληση ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ο σύγχρονος άνθρωπος που έρχεται σήμερα ως προσκυνητής σε αυτό το μοναστήρι του Πηλίου δεν ψάχνει να βρει έναν ακόμη θεσμό που θα του επιβάλλει απαγορεύσεις. Ψάχνει επεγνωσμένα να βρει αυθεντικότητα. Ψάχνει να βρει ανθρώπους που τα μάτια τους λάμπουν από το φως της Αναστάσεως. Ανθρώπους που ξέρουν να ακούνε χωρίς να κατακρίνουν, που ξέρουν να αγκαλιάζουν την ανθρώπινη αποτυχία και να τη μεταμορφώνουν σε ελπίδα. αυτό το μεγάλο χρέος Εκκλησίας μας σήμερα, να προσφέρει στον κόσμο το πνεύμα της ελευθερίας του Χριστού, το πνεύμα που νικά τον φόβο, τη φθορά και τον θάνατο. Καθώς λοιπόν αντικρίζουμε και προσκυνούμε τη σεβάσμια και θαυματουργή εικόνα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ας μην αρκεστούμε σε ένα τυπικό άναμα ενός κεριού. Ας σταθούμε με ειλικρίνεια μπροστά του και ας τον παρακαλέσουμε να παρέμβει στη ζωή μας. Ας του ζητήσουμε να χτυπήσει με το πνευματικό του ακόντιο το δικό μας εσωτερικό κόσμο. Ας προσευχηθούμε λέγοντας: Αρχιστράτηγε του Θεού, δες τα ορμητικά ποτάμια των φροντίδων, των παθών, της αμφιβολίας και του φόβου που απειλούν να πνίξουν την πίστη μου. Σχίσε τη σκληρή μου καρδιά. Άνοιξε μέσα μου τον δρόμο της μετανοίας, ώστε να χωνευτεί κάθε τι πονηρό, κάθε τι ξένο, προς το θέλημα του Θεού. Βοήθησέ με να μην αμελήσω το προσκλητήριο της χάριτος, αλλά να αξιωθώ, να ενδυθώ το φωτεινό ένδυμα των αρετών, ώστε να παραμείνω για πάντα συνετοιμώνας στο αιώνιο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Εύχομαι ολόψυχα, αδελφοί μου, με την καρδιά μου γεμάτη από την πνευματική πανδεσία αυτής της πανηγύρωσης, αφού ευχαριστήσω μια ακόμη φορά εκ μέσης καρδίας τον προσφυλέστατο και αγαπητό Χριστό αδελφό, Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλημυρού κύριο Ιγνάτιο, που είχε την καλοσύνη και την ευγένεια να με προσκαλέσει σήμερα μαζί με τη συνοδεία μας να συμμετάσχουμε σε αυτή την ωραία και πνευματική και κατανυκτική πανήγυρη. Η χάρη και η κρατεά προστασία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να σκέπει, να περιφρουρεί και να οδηγεί ζωή όλων μας. Να μας χαρίζει υγεία, πνευματική προκοπή και εσωτερική ειρήνη. Ιδιαιτέρως δε η σκέπη του Αξιάρχου να κρατάει ακλόντα ενανθισμένη αυτή η ιστορική και παλέφατο Ιερά Μονή, την οσιωτάτη γερόντισά της και την περί αυτήν αδελφότητα, ώστε να παραμένει στους αιώνας αυτός ο τόπος ένα λιμάνι σωτηρίας, μια όαση πνευματική μέσα στην έρημο του συγχρόνου κόσμου. Αμήν.
2: Αμήν.

Ορθή μεταλαβώντες Αθήνα Αγίων Ακράτων Αθανάτων εκ ουρανίων ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον.

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε ψηπεπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον, σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτός αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψεις μάσου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσε μόνο στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, αν το φαινεστή καταφέρνει εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Έχουμε τη μεγάλη ευλογία και χαρά στην πανήγυρη τη φετινή εδώ στο μοναστήρι μας των Πανμεγίστων Ταξιαρχών στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας στο Πήλιο να είναι πρώτος στη Θεία Λειτουργία χωροστατών και λειτουργών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κύριος Καλίνικος, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, μέλος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένας Μητροπολίτης που επιτελεί σπουδαίο και μεγάλο έργο στα όμορφα νησιά, στην Άξο και στην Πάρο, ένας επίσκοπος ο οποίος μέσα στην ιεραρχία έχει λόγο με παρησία, με ακρίβεια, με πιστότητα, που ακολουθεί τα βήματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Νάξιος Ων, την ευλογία του οποίου μας μεταφέρατε σεβασμιότατε, αλλά τελεί και υπό τη σκέπη της Παναγίας της Εκατοταπηλιανής, της οποίας τη χάρη μας έφερε και στην οποία με είχε προσκαλέσει να τελέσω και εγώ τη Μεγάλη Πανήγυρη, και του είμαι για άλλη μια φορά ευγνώμων γι' αυτό. Σεβασμιότατε, σας υποδεχτήκαμε σε αυτή την ευλογημένη αδελφότητα, για την ιστορία της οποίας σας μίλησε χθες η Οσιωτάτη Γερόντισσα. Σήμερα σας υποδέχεται και πάλι ο λαός μας, αλλά μαζί και οι άρχοντές μας. Η βουλευτής και εταίος υπουργός μας, η αντιπεριφερειάρχης μας, ο στρατικός μας διοικητής με τους ανώτατους αξιωματικούς, ο αστυνομικός μας διοικητής και οι έχοντες την ευθύνη του λιμεναρχείου της πόλεως μας και της περιοχής μας, και όλοι μαζί σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε. Να εύχεστε και να προσεύχεστε για όλους εμάς να συνεχίσουμε την προσπάθεια με ενότητα. Θα έχετε πάντοτε την πρόσκληση ανοιχτή να είστε πάντοτε κοντά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που φέρατε ως συνοδό τον πατέρα Νεκτάριο, γνωστό από τα παλαιά του Πειραιά Λιμέρια, που και εγώ υπεραγαπώ, και έτσι μου δώσατε μια χαρά και μου γεμίσατε με μνήμες που πέρασα κι εγώ στην πρώτη μου πορεία την ιερατική. Σεβασμιότατε, σας σεβόμαστε και σας αγαπάμε. Έχετε μεγάλη δύναμη λόγου, αλλά κυρίως εμπειρία, και μάλιστα έχοντας φυτέψει και στα έδρανα εκεί της Συνόδου, ξέρετε πάντοτε με ακρίβεια να βλέπετε τα πράγματα. Σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη, ο Θεός να ευλογεί το έργο σας, να μας ενθυμίσετε στις προσευχές σας, και για μας ήταν και παραμένει μεγάλη η χαρά της παρουσίας σας. Εις πολλά έτη, Δέσποτε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θερμές ευχαριστίες και από μένα, Σεβασμιότατε, την αγάπη σας, τη φιλοξενία σας, την πρόσκλησή σας ευγενική, που με έδωσε αφορμή να έρθω σε αυτό το πανέμορφο χώρο, σε αυτό το τοπίο το υπέροχο, αλλά κυρίως σε αυτό το πνευματικό μοναστήρι, το οποίο είναι, πιστεύω, φάρος πνευματικός για τη Μητρόπολη σας, αλλά έχει μια πανελλαδική εμβέλεια, το στόμα άλλο καθώς ο ραδιοφωνικός σταθμός δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και πέραν αυτού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τη Σιωτάτη Γερότσα και τις αδελφές για τους σκόπους και την τόσο εγκάρδια φιλοξενία τους. Ο Θεός να τους ανταποδίδει η καταπολασίωνα Ανθών και Κοπιάκας, και εύχομαι κι εσείς να απολαμβάνετε πνευματικά τα 23, όπως μας είπατε, μοναστήρια που με τη χάρη του είναι τα χρόνια αυτά, που συνειδητοποίησα και πριν από λίγο, ίσως ήδη, παρότι είστε νέος, έχετε από την πιο μακρές αρχιερατείες στη Μητριάδο, γιατί και ο Χριστόδης 24.
2: Το
1: μακροβιό. Το πήγε το μυαλό μου τώρα αυτό. Μας μιλήσατε. Είμαστε καλά. Και να συνεχίσετε επί σειρά ετών και επί ψηλωτέρα σκοπιά με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού έλθε θυμάς, δι' αυτού χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωής,

0: το ενχώνες θαύμα εορτάζουμε. Δικαισίες του μίαν δόξου, προφή του πρωτορών και Χριστού Ιωάννου, να γίνουν δόξαν και πανεθνών Αποστόλων, να γίνουν δόξαν καλή των μαρτύρων, των Ασύνων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το γίνουν δόξαν Αποστόλη και Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου, ημαστού Ιερομάρτυρος Πολυκάρπος Μύρνης. Νοσίου Πατέρα ο Νικοδήμου του Αγιορείτη και Νικολάου του Πλανάτων Αξίων, Αθνασίου Κυρίλου και Ιωσήφ των Παρίων, Αρσενίου και Φιλοθέου των Ενπάρου και του Θείας Μητρόσημο, Θεοκτήστη της Μυθυμναίας, σε νήσο πάρο ασκησάσης, τον Εναγής Πατέρων ημών Νικολάου.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Έκτης Σεπτεμβρίου σήμερα η ανάμνηση του γενωμένου θαύματος εν κολασές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδόξου, Ζήνωνος και Μακαρίου και εν το σύν αυτής 1104 στρατιωτών. Των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου Πρεσβυτέρου, Βίβου Ηρωδιακόνου, Διονυσίου Αναγνώστου, Κυριάκου Μαθητού και του Αγίου Φαύστου, Ανδρονίκου Στρατιώτου, Θεοκτήστου Ναυκλήρου, Μακαρίου Πολιτικού, Ανδρέα Κουραίος, Σαραπάβωνος Βουλευτού, Κυριάκου Δημότου, Ανδροπελαγίας και Θέκλας Παρθένων και αδελφών κατά σάρκα και καλωδότης Κιοφορούσης και του Αγίου Νεομάρτυρος Μαξίμου Σαντόβιτς του Πρωτοπρεσβυτέρου. Το ενχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε τη συμπάθειά του προς το ανθρώπινο γένος. Απόδειξη της μεγάλης του αγάπης υπήρξε και η θαυματουργική του επέμβαση στις κολασές της Φρυγίας. Κοντά στις κολασές υπήρχε μία πηγή δια της οποίας ο Αρχάγγελος επιτελούσε θαύματα και πολλοί ασθενείς, όχι μόνο χριστιανοί αλλά και ιδωλολάτρες θεραπεύονταν. Κάποιος ιδωλολάτρης από τη Λαοδική είχε μία κόρη άλαλη που σαν την έβερε στο αγίασμα θεραπεύτηκε. Τότε ο πατέρας από ευγνωμοσύνη έκτισε εκείνη ναό προς τιμή του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Είχαν περάσει χρόνια όταν μια μέρα ήρθε στον ναό αυτό να μονάζει ο ευσεβής χριστιανός άρχιπος που παρέμεινε εκεί με αυστηρή άσκηση. Βλέποντας ο διάβολος τη μεγάλη αγιότητα του ασκητού, κίνησε εναντίον του το φθόνο των ειδωλατρών που κατ' επανάληψη τον εξύπνησαν και τον χτύπησαν. Στα ανατολικά του αγιάσματος έρεαν δύο μεγάλα ποτάμια. Ο τόπος μάλιστα ήταν πολύ κατηφορικός στο σημείο εκείνο και το νερό θα κατέβαινε με ορμή. Σχημάτισαν ένα φράγμα και σαν το ελευθέρωσαν τα νερά όρμησαν με ακράτητη ορμή προς τον ναό και το αγίασμα. Ο άρχιπος παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να ματαιώσει τα σχέδιά τους. Καθώς τα νερά πλησίαζαν με βοή εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και με το γόντιό του χτυπά το πέτρινο βάρχο όπου άνοιξε εκεί μέχρι κάτω βαθιά και αμέσως τα νερά των ποταμών χωνεύτηκαν μέσα στο ρήγμα. Από τότε η τοποθεσία ονομάστηκε Χώνες. Ο ναός σώθηκε και ο άρχιπος δόξασε τον Θεό και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για το μεγάλο θαύμα. Μεγάλη λοιπόν η προστασία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ προς τον άρχιπο και προς όλους τους πιστούς.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το θέμα το οποίο τώρα θα μας απασχολήσει είναι η Θεία Λειτουργία. Γέροντα, ίσως είναι από τα πιο, θα λέγαμε, κέρια θέματα, αλλά και είναι η πεπτουσία της ζωής μας, Θεία Λειτουργία.
1: Όλοι μας, κύριε Νικολέδη, γνωρίζουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στον κόσμο. Και πραγματικά είναι να πω η πεμπτουσία της πνευματικής ζωής, είναι το κέντρο, είναι η καρδιά της, δηλαδή, όλης έτσι.
0: Αν διαγράψουμε γεγονότητα Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει εκκλησία.
1: Δεν μένει τίποτε, δεν μένει τίποτε. Γι' αυτό και όλοι μας αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία και βλέπετε στα μοναστήρια ότι κάθε μέρα γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και πραγματικά, ας πούμε, έλεγε κάποιος ιερομόναχος εκεί, ξέρετε ότι οι ιερομόναχοι στο Άγιον Όρος λειτουργούν κάθε μέρα όλοι.
0: Όλοι.
1: Εμείς στο Βατοπέδι κάνουμε 10 λειτουργίες την ημέρα. Την ίδια στιγμή.
0: Σε διάφορα παρεκκλήσια.
1: Σε διάφορα παρεκκλήσια. Αν καμιά φορά, ας πούμε, είμαστε κουρασμένοι και δεν λειτουργούμε, μας φέρει τη μέρα βουνό. Τόσο είναι αλλαγμένη επί το χείρον η μέρα μας που δεν λειτουργούμε.
0: Γέροντα, μια έτσι αδιάκριτη ερώτηση. Δεν εξοικειώνεστε με τα θεία?
1: Ακούστε, όταν κανείς, ας πούμε, πάρει σωστά το νόημα και έχει σωστή θεώρηση, δεν εξοικειώνεται. Μάλλον δεν. Να πω και το αντίθετο, ότι συγκλονίζεται πιο πολύ. Διότι όσο να ανοίγει ο νους του ανθρώπου και καταλαβαίνει το μέγεθος, το βάθος και το πλάτος του μυστηρίου, τόσο και μένει ενεός. Και δεν ξέρω αν ξέρετε ότι ο Άγιος Σάββας ο Αγιασμένος έχει ροτονήθει και λειτουργήσε μία φορά στη ζωή του. Μετά σταμάτησε.
0: Γιατί, Γέροντα?
1: Και ο λόγος που σταμάτησε είναι ότι του έδειξε η χάρη όλα τα μυστήρια του ότι γίνεται στη Θεία Λειτουργία και έμενε. Και εξομολογούσε μόνο, δεν λειτουργούσε. Τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Να μου πείτε, μα αν κάνουν όλοι οι ιερείς έτσι, τι θα γίνει? Δεν κάνουν έτσι, διότι δεν δείχνει χάρη σε όλους αυτό. Αλλά σε μερικούς δείχνει μερικά πράγματα για να ακούμε κι εμείς που δεν έχουμε τέτοια αίσθηση και τέτοια πνευματική όραση το ότι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Διότι αυτό το οποίο και πραγματικά εγώ ευτύχησα να έχω μια σχέση στενή με τον Παπα Εφραίμ τον Κοντονακιώτη, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στη Θεία Λειτουργία και έβλεπε τη χάρη της μεταβολής στον Τιμιοδόρο σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν ήταν με το ζήλο του ατέντου, ήταν ένα καιρό ήταν ζηλωτής, αλλά τότε οι ζηλωτές είχαν ιεροσύνη, ήταν η αρχή τότε. Δεν είναι όπως τώρα που δεν έχουν ιεροσύνη και δεν τα έχουν όλα ισοπεδώσει.
0: Τώρα είναι 7 διαφορετικά, ναι, κομμάτια.
1: Αυτά παραπάνω από 7.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου λέει ότι τότε, λέει, που δεν ήμεθα με το Πατριαρχείο, ερχόταν η χάρη, μου λέει, και μετέβαλαν τα τιμία δώρα, αλλά υπήρχε κάποιο εμπόδιο, μου λέει. Όταν επήγαμε τα μοναστήρια, δηλαδή με το Πατριαρχείο, τότε αυτό το εμπόδιο ήρθε. Και ήταν, ερχόταν η χάρη του Θεού ησύχος και αβιάστος. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η Θεία Λειτουργία να γίνεται με υποκανονική προοπτική. Να έχουμε σωστές εκκλησιολογικές προδιαγραφές.
0: Έτσι, Γέροντα.
1: Διότι καμιά φορά που λένε με εκεί, ξέρει, να κόψουμε το μνημόσυνο κλπ. Το να κόψει το μνημόσυνο είναι ένας λόγος, είναι και είναι εύκολο. Αλλά τι επακολουθεί μετά, τι συνέπειες πνευματικές θα έχεις.
0: Διότι λέγουν οι πατέρες, Γέροντα μου, ότι θα κόψεις το σχέση σου με τον επίσκοπό σου, εάν τον δεις να διαπράττει μια θανάσιμη αμαρτία που του εμποδίζει την ιεροσύνη του, ή εάν γυμνεί την κεφαλή, κηρύσσει την αίρεση. Γυμνεί την κεφαλή.
1: Δυστυχώς όμως καμιά φορά γίνεται, αλλά πρέπει να τιμούνται τα θεσμικά πρόσωπα της χάρης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό παρελάβαμε εμείς και ο γέροντας ο δικός μας ήταν πολύ έτσι σε αυτά και μας έλεγε ότι πρέπει να τιμάτε τους επισκόπους και δεν θα κοιτάζετε ούτε την προσωπική του ζωή. Δεν είστε κριτέα των επισκόπων.
0: Εάν τύχει να είσαι αυτόπτης μάρτυρας κάποιου πράγματος, οπότε εκεί
1: δεν πρόκειται να είμαι αυτόπτης
0: μάρτυρας.
1: Γι' αυτό εμείς προχωρούμε και σεβόμεθα τα θεσμικά όργανα της χάρης.
0: Και πρέπει. Και κάτι άλλο.

0: ευτυχισμένος, διότι εν ώρα μυστηρίου, να ξέρετε, δίνεται δωρεάν η χάρις και ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό και έχει αίσθηση Θεού πιο εύκολα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ο γέροντας μας εμάς ήταν απλός μοναχός. Αλλά είχε μεγάλο συγκλονισμό στη Θεία Λειτουργία και πολλά δάκρυα. Και ότι ακριβώς είχε την θεοαίσθηση και ήξερε τι σημαίνει να τελείται η Θεία Λειτουργία.
1: Τώρα γέροντα, να πω κάτι. Κάποιοι δεν πάνε καθόλου εκκλησία. Είναι εντελώς άγευστοι και άπειροι αυτού του μεγάλου γεγονότος που γίνεται κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Κάποιοι άλλοι πάνε και γέροντά μου από συνήθεια. Ή κάποιοι άλλοι πηγαίνουν γιατί έχουν κάποιο μνημόσυνο και επειδή είναι η επέτειος του μνημοσύνου πάνε εκεί απλώς για να ακούσουν το μεταπνευμά του Δικαίου, γιατί δεν τα ακούσουν για τον δικό τους, τότε μπορεί να κάνουν και φασαρία. Πόσοι γέροντα μου πάνε εκεί και έχουν αυτή τη συνέστηση ότι μπαίνεις μέσα στον ναό εκείνη τη στιγμή και ουρανός και γίνονται ένα.
0: Ακούστε, εντάξει, αυτά είναι στον καθένα σύμφωνα με τον αγώνα που κάνει, σύμφωνα με τη δίψα που έχει, σύμφωνα με τον πόθο
1: και
0: που,
1: την
0: έχει,
1: παιδεία που έχει,
0: σύμφωνα με την παιδεία που έχει, σύμφωνα με τη γνώση την πνευματική που έχει. Είναι πολλά στη μέση που γίνονται, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να θέλει. Και ο άνθρωπος, βλέπετε, μας έδωσε ο Θεός τη λογικότητα, μας έδωσε λογική, μας έδωσε βούληση, μας έδωσε ελευθερία, μας έδωσε συνείδηση. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε για να. Έτσι να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση, διότι πρέπει και ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται. Βλέπετε, ένας, ας πούμε, είναι, κάνει κάποιο διδακτορικό, δίνει μερικές εξετάσεις. Αν δεν δουλέψει και αν δεν ξενυχτήσει και αν δεν προετοιμαστεί, θα περάσει τις εξετάσεις για το διδακτορικό ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ στα πνευματικά πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να κοπιάσουμε, πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προετοιμάζεται, να μελετά πριν τη Θεία Λειτουργία, να έχει, ας πούμε, έναν ανάλογο αγώνα και ο νους του να είναι στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα θυμάμαι ο Παπαεφραίος μας έλεγε να μας ο Σιρομονάχος, λέει, λειτουργάτε σήμερα. Μόλις πείτε διευχόν και καταλύσετε, συνεχώς ο νους είναι στην επόμενη Θεία Λειτουργία και το αύριο. Και μέσα σας να προετοιμάσετε και να παρακαλείτε τον Θεό να σας δίνει τον ανάλογο φωτισμό να καταλάβετε τι θα κάνετε αύριο. Θέλω να πω, έχει σημασία ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και μόνο ο ιερωμένος, να προετοιμάζεται για να έχει την ανάλογη αίσθηση του ιερουργήν.
1: Τώρα κάποιοι μας ακούει γέροντα σε αυτά που λέμε και ο λόγος αυτός διασκορπίζεται στα πράγματα της οικουμένης. Κάποιος θα πει πώς να προετοιμάζομαι, ποια είναι τα απαραίτητα βοηθήματα τα οποία τελικά θα με συμβάλλουν. Ακούστε,
0: πρέπει γενικά καταρχήν ένα άνθρωπο στο μυστηρίο να εξομολογείται, να νηστεύει, όπως είπαμε και στην άλλη εκπομπή,
1: ναι.
0: Έτσι, να έχει τη συνέστηση αυτή για να παρακαλεί τον Θεό να του δώσει αυτόν τον φωτισμό, να τον απασχολεί το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του, να ξέρει ότι εκεί, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία θα προσευχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι το μεγαλύτερο και το πιο, ας πούμε, ακριβότερο δώρο, το ανεπανάληπτο, ως θησαυρός της Εκκλησίας και παραγωγή της Εκκλησίας, θα προσφερθεί στον καθένα. Πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να έχει σχέση με συνάξεις πνευματικές, να έχει ενδιαφέρον να ακούσει, να ρωτήσει, να έχει ένα ενδιαφέρον να πηγαίνει σε μοναστήρια, να ρωτά τους πνευματικούς, να πηγαίνει σε γυναικεία μοναστήρια, να ωφελείται, να ρωτά τις μοναχές κλπ. Πρέπει να έχει σχέση με πνευματικά ασκητήρια και με ανθρώπους πνευματικούς για να του πούνε για την πνευματική ζωή. Διότι η πνευματική ζωή, όπως και ξέρετε, είναι εμπειρία. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους να μας πούν κάτι από τη δική τους εμπειρία και να μας εμπνεύσουν, να μας βοηθήσουν, ώστε πραγματικά να αρχίσει η ψυχή μας να ωραγείται τα πνευματικά. Και τότε, αν υπάρχει μια καθολική προσπάθεια, τότε έρχεται και η χάρις που τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρεί και μας βοηθάει και μας διανέγει το νουν του συνιένετας γραφάς. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι τελείται, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε, διότι όλα που γίνονται στη Θεία Λειτουργία δεν είναι ορακρώμενο και ολαωρώμενα. Όμως πρέπει να συμμετέχουμε την καρδιά μας προσευχόμενη και το ότι χάρη στο Άγιο Πνεύματος θα μας βοηθήσει. Δεν θυμάστε εκεί στον Άγιο Ακμέτ, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, στον Νεομάρτυρα, ο οποίος πήγαινε η δούλη του, η παλακίδα του, που ήταν μια Ρωσίδα Ορθόδοξη, και την αγόρασαν τότε εις το Βυζάντιον και ήταν μαζί του στο χαρέμι του, αλλά της επέτρεπε μόνο να πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, δεν μπορούσε να κοινωνά βέβαια, διότι ήταν μαζί με τον μολυσμένο, με τον Αγαρινόν. Και λέω, έπαιρνε αντίδωρο και ερχόταν, επέστρεφε η Ρωσίδα από τη Θεία Λειτουργία και ευωδίαζε. Και τη λέει αυτός ο Αγαρινός, όταν έρχεσαι, λέει, τι κάνεις, λέει, τι ευωδιάζεις, τι κάνετε κι εσείς οι χριστιανοί στη Θεία Λειτουργία εκεί στην Εκκλησία.

0: εκκλησία. Και του λέει: Εκκλησιαζόμαστε και παίρνουμε χάρη. Του λέει: Ακόμα εγώ δεν παίρνω χάρη, διότι δεν δικαιούμαι να κοινωνήσω του σώματος και αίματος του Χριστού, γιατί μολύνομαι μαζί σου, του έλεγε. Και αυτό ήρθε από περιέργεια μετά να δει. Και είδε, λέει, πήγαινε εκεί σε μια εκκλησία που λειτουργούσε ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν έλεγε ο Πατριάρχης Ειρήνη Πάση, έβλεπε μια δέσμη φωτός που διατιόταν από το χέρι του και έμεινε σε όλους τους χριστιανούς εκτός από αυτόν. Και τότε είδε αυτό το πράγμα και όταν επέστρεψε πίσω, ήταν τόσο σύνους και περίτυπος και σκεπτικός που λέει: Εσείς οι χριστιανοί έχετε την αλήθεια. Λέει: Πάει, τελείωσε. Και έγινε μάρτυρας. Επήγαινε στο καφενείο τότε. Και μίλησε ότι, λέει, ξέρεις, πήγα σήμερα στους χριστιανούς και είδα ότι έχουν τον λατρεύουν αληθινά τον αληθινό Θεό. Και πήγε κάποιος εκεί να τον μαλώσει, ένας άλλος Τούρκος, και αυτός του λέει: Εγώ το πιστεύω και το διακήρυττω. Και τον εσκότωσε και η εκκλησία τον ανακήρυξε
1: Άγιο.
0: Με το αίμα του μαρτύριου, ο Άγιος Ακμέτων Νεομάρτης. Θέλω να πω ότι βλέπει κανείς μυστήρια στην εκκλησία, και όταν έχει οφθαλμούς σωστούς και καρδίαν καθαρή και αισθάνεται, τότε βλέπει μεγάλα και παράδοξα τα οποία γίνονται σε αυτό το μέγα μυστήριο, το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία.
1: Γέροντα, επειδή εγώ διδάσκω στα σχολεία, δίδασκα κλπ. Πολλές φορές είχαμε ένα τεστ στα παιδιά. Πέστε μου, σημαίνει αντιλαβού. Τίποτα, γέροντα μου. Τους ρωτούσα έτσι απλά πράγματα. Γέροντα, ξέρετε, έγινε ένα έγκλημα. Και σε βάρος της γλώσσας και σε βάρος της πίστης μας. Τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία.
0: Δυστυχώς.
1: Η καθαρέμουσα δεν καταλαβαίνουν. Το Παπαδιαμάντη.
0: Παπαδιαμάντη σήμερα θεωρείται υπαροχημένο, αναχρονισμένο. Δεν μπορεί να τον καταλάβει κανείς.
1: Τι να κάνουμε, γερόντα.
0: Και πρέπει τώρα δηλαδή αυτά τα ωραία έργα του Παπαδιαμάντη πρέπει να βρεθεί κάποιος να τα μεταφράσει.
1: Αν μπορεί, μπορεί.
0: Αλλά δεν μπορούν, δεν διότι αυτά είναι γερόντα, τόσο ρητορικά, τόσο ποιητικά, που δεν μπορεί κανείς να τα μεταφράσει.
1: Τι να πει, γέροντα.
0: Και πόσο στερούνται οι σημερινοί νέοι μας, κύριε Νικολαίδη, από αυτά τα ωραία έργα, τα οποία δεν είναι μόνο ωραία ρητορικά από ρητορικής και φιλοσοφικής πλευράς. Είναι, δίνουν μηνύματα πνευματικά.
1: Καταστρέψαμε τη γλώσσα, γέροντα.
0: Και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν και τη Θεία Λειτουργία.
1: Τίποτα.
0: Οι άνθρωποι σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, διότι η Εκκλησία. Βλέπεις, πήγαινε τότε ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστός μας, να κάνει μια απόπειρα.
1: Όχι.
0: Να κάνει τις μεταφράσεις του Ευαγγελίου και του Αποστόλου και βλέπεις ότι ο ίδιος μετά αναγκάζεται να επαναφέρει το κείμενο, διότι ο κόσμος δεν του άρεσε.
1: Εκδαίσουμε τη λατρεία.
0: Ναι, διότι βλέπετε δεν είναι μόνο διανοητικός ο τρόπος της που πρέπει να συμμετέχει κανείς, αλλά είναι και ο καρδιακός τρόπος.
1: Γέροντα, πολύ δε περισσότερο.
0: Εγώ θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη,
1: ναι,
0: θυμάμαι η γιαγιά μου. Επήγαινε στην εκκλησία στην ακολουθία. Κάθε Κυριακή ήταν πολύ συνεπής. Αγία γυναίκα. Λοιπόν, και μου έλεγε, εάν γιέ μου, λέει, δεν πάω να ακούσω τον εξάψαλμο, δεν καταλαβαίνω το πήγε στην εκκλησία.
1: Ήταν αγράμματη.
0: Ήταν αγράμματη. Επήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη, και έβαζε το χέρι της στο στάμπαν εκεί στην πολιά για να υπογράψει.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα που γίνε μοναχός, τα ακούω αυτά που μου δίδες και η γιαγιά μου. Και λέγω, μα αυτή αφού ήταν αγράμματη, τι καταλάβαινε από τον εξάψαλμο? Δεν καταλάβαινε με διανοητικά, αλλά συμμετείχαινε στη χάρη του εξαψάλμου. Συμμετείχαινε στη χάρη των ακρωμένων αυτών που λεγόντουσαν και χαιρόταν, μιλούσε στην καρδιά της.
1: Έτσι.
0: Αφού θυμάμαι η μάνα μου, η οποία είναι μοναχή, μέχρι τώρα ζει 93 ετών. Λοιπόν, ήμουν στην Αθήνα και την έπαιρνα τηλέφωνο. Και α πούμε, μου λέει: Γεια μου, ήρθε στο χωριό μας ιεροκήρυγας και μίλησε πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Λέω: Τι είπε? Λέει: Δεν μπορώ να σου πω τι είπε, αλλά μίλησε πάρα πολύ καλά. Δεν με κοροϊδεύε. Αλλά μπορεί να μην ξέρει να τα μεταφέρει τι άκουσε, αλλά αυτά που άκουγε, επειδή τα λόγια Θεού, ετερπόταν η ψυχή της. Και πραγματικά είχε μια χάρη και αγαλία στην ψυχή της από τα θεία λόγια που άκουε.
1: Γέροντα, κάποτε πήγα να καλέσω τον ανάδοχο της γυναίκας μου στο γάμο μας. Και ήταν ο γέροντας εκεί μαζί με τη γυναίκα του, χτύπησαμε την πόρτα, τα ήρθαμε κλπ. Τι έκαμνε? Εκρατούσε με τη γυναίκα του γέροντα συνέκδημο. Και διάβαζαν τους ύμνους της επομένης της λειτουργίας. Και τότε εγώ πήρα μάθημα και λέω: Κοίταξε, ένας αγράμματος άνθρωπος είχε το συνέκριμο και διάβαζε τους ένους που θα ήταν την άλλη μέρα στη λειτουργία. Αυτό το πράγμα δεν έγινε σήμερα, γέροντα μου. Ούτε και να πάω στους θεολόγους. Δηλαδή να πάρω το μηνέο και να πω ότι, ή να πάρω την οχτώ ήχον του και να πω ότι αύριο ποιος ήχος είναι. Εντάξει, εμείς δοξάζω τον Θεό, εγώ προσωπικά. Ωραία, ξέρουμε τους ύμνους και λοιπά, αλλά αυτός ο κόσμος, λέω τώρα, ακούει άρρωστο τη φωνή είναι αληθώς. Τι σημαίνει άρρωστο τη φωνή είναι αληθώς, γέροντα μου? Και καμιά φορά οι ψάρτες δεν μας βοηθούν. όπως ψάλουν εκεί. Όπως τα λένε, δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όπως τα ψάλει ο ψάρτης. Και λέω, αυτός ο κόσμος τώρα.
0: Για θυμάστε και ο Άγιος Πορφύριος πόση σημασία έδινε στα λειτουργικά κείμενα, στα υμνολογικά κείμενα, στα ψαλτεριακά κείμενα. Διότι όλα αυτά είναι μεγάλα, έχουν μεγάλο νόημα. Και θυμάμαι και τον Άγιο Παΐσιο που διάβαζε κάθε μέρα το ψαλτήρι. Και διάβαζε το έναν τρίτο του ψαλτήριου σήμερα, το έναν τρίτο αύριο και το άλλο τρίτο μεθαύριο. Τρεις ημέρες ετέρμινε το ψαλτήρι, διότι λέει μου: θέλω να το διαβάζω όλο μου, αλλά έχω τον κόσμο και εγώ τόσο κόσμο και δεν μπορώ, παιδί μου, δεν με αφήνει ο κόσμο. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο θησαυρό αυτά και μεγάλο, όπως είπετε, μεγάλα τα νοήματα, αλλά σήμερα κατακρούργησαν τη γλώσσα και δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε όμως να μελετάμε έστω και λίγο και στο σπίτι μας. Βλέπετε αυτός ο νουνός σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και κρατούσαν το συνέδημα και προετοιμαζόταν.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι, για να δει τα τροπάρα της επόμενης ημέρας για να συμμετέχει σωστά. Άρα λοιπόν η σημασία έχει θέληση και σημασία να έχει το τι παίρνουμε και από τους γονείς μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Πώς μας διδάσκουν, τι μας παραδίδουν, τι μας προσφέρουν, τι μας νουθετούν, τι παράδειγμα έχουν από αυτούς. Διότι όπως ξέρετε το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι μας.
1: Έτσι, γέροντα. Δυστυχώς όμως σήμερα, γέροντα, βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Καμιά φορά στα σχολεία τώρα επέτρεπε να γίνει λειτουργία, αρχίσαν να καταργούν τις λειτουργίες τώρα και πάμε να καταργήσουμε τα θρησκευτικά ως μάθημα στα σχολεία και να κάνουμε θρησκειολογία.
0: Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία μας πάντα θα είναι παρούσα, κύριε Νίκο. Και τα έφερνε έτσι, διότι βλέπετε η Ελλάδα παρόλα τα αρνητικά που έχει, δεν πάβει να είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας και δεν πάβει έτσι να τη χάνει σεβασμό από όλων των Ορθόδοξων κόσμων. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι το Άγιον Όρος είναι τμήμα ελληνικών και είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στη Σερβία, ούτε στην Αμερική, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Ρωσία, αλλά είναι στην Ελλάδα.
1: Είναι πνεύμα μας.
0: Είναι μεγάλο πράγμα και ο Θεός να μας φωτίσει έτσι πραγματικά να κρατήσουμε αυτή την παράδοση και έτσι και θα την κρατήσουμε εφόσον έχουμε ένα λειτουργικό φρόνημα και λειτουργικό πνεύμα και πραγματικά να γίνουμε λειτουργικοί άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι αλειτούργητοι. Δεν αγάπησαν τη λειτουργία. Και όπως είπατε εσείς, πάνε στο μνημόσυνο, πάνε σε μια άλλη, ας πούμε, που μια λαϊκή υποχρέωση, ας πούμε, για να πάνε στη Θεία Λειτουργία. Ενώ η Θεία Λειτουργία είναι η ανάγκη της ψυχής και πρέπει να πηγαίνουμε να παρηγορούμεθα. Πρέπει να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και να φεύγουμε πεπληρωμένοι και παρηγορημένοι και ενισχυμένοι και αναγεννημένοι και ζωοποιημένοι. Αυτό πρέπει να έχουμε.
1: Γέροντα, κάποτε είχαμε κάποιες ομιλίες πάνω στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό να το κάναμε, δεν το λέω γιατί το κάμα εγώ. Και ξέρετε πόση απήχηση είχε στον κόσμο. Όταν μάλιστα σου είπα του Ράντου Χερουβικού, του λέω παλαιότερα η προσκομιδή γινόταν αυτή την ώρα. Και ο ιερέας μνημονεύει και μνημονεύει. Τι σημαίνει πάντων ημνημονιστεί Κύριος ο Θεός? Του είπα, εκεί στην πρόθεση ο ιερέας μνημονεύει ζώντας και κοιμημένος. Τελικά λέει και του αναξίου ιερέως το όνομά του. Και βγαίνει έξω και λείπει έναν και πάντων ημί μόμνηστη Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, ενώ βάζει μες στο Άγιο Δισκάριον αυτούς που μνημόνευσε, τώρα λέει και εσάς όλους μπαίνετε μέσα στο Άγιο Δισκάριο.
0: Βέβαια.
1: Με κοίταζα, γέροντα. Και μετά λέω, ξέρετε τι γίνεται, πάμε, αυτό πρέπει να γίνεται, γέροντα μου. Πάει στην Αγία Τράπεζα, καθαγιάζεται ο αμνός την ώρα του καθαγιασμού, μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού και μπαίνουμε και εμείς μέσα. Και έτσι γινόμαστε σύσσωμε και σύνδεμοι Χριστού. Ήταν μια σειρά θεμάτων αυτό. Γιατί καμιά φορά στις ομιλίες μας, γέροντα, περιοριζόμαστε να πούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, και προσευχή είναι καλή, γέροντα.
0: Και αυτά εντάχεται πριν να τα εκδώσετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Να έχω χρόνο, γέροντα μου. Να κάτσω να τα κάνω έτσι. Δηλαδή, τότε ήταν, ας πούμε, πως και ο κόσμος έτσι που τα άκουε. Ήταν έτσι, σιγά-σιγά, λίγα-λίγα πράγματα κλπ. Υπάρχουν βέβαια και οι πατέρες που τα λένε αυτά τα πράγματα, γέροντα μου. Και τότε του λέω, είπατε το παράδειγμα του Χρυσόστομου. Που ένας ιερέας κάποτε, λέει ο Χρυσόστομος, ήταν έτσι αμελής, αδιάφορος, ψυχρός έτσι στην πίστη κλπ. Και δεν πολύ πίστευε ότι επιτελεί φοβερόν έργο. Και αφεσπέρας, λέει ο Χρυσόστομος, του λένε κάποιον ξένον ιερέα, τον εφιλοξένησε στο σπίτι και του λέει: αύριο να λειτουργήσουμε και πάει σε ευλογημένη εσύ. Και μπήκαν και του λέει: έχεις το προβάδισμα ως φιλοξενούμενος ιερεύς. Προχωρούσα μέχρι την ευχή της αναφοράς. Και όταν έγινε, ας πούμε, συμπαραστεί άγγελοι κλπ. Άρχισε να τρέμει ο ιερέας και λέει ο Χρυσόστομος, του είπε ο άνθρωπος, μα γιατί τρεμιστεί επαθές. Λέει, δεν μπορώ να συνεχίσω παρακάτω. Του λέει, γιατί δεν μπορείς. Του λέει, εγώ είμαι άγγελος. Πρέπει να φύγω. Εσύ θα συνεχίσεις παρακάτω. Κατενίγει ο ιερεύς, άρχισε να κλαίει και λοιπά και λέει, πόσο φοβερό πράγμα είναι, γέροντα, να εμπιστεύεται ο Θεός σε εμάς αυτή τη στιγμή τον το φοβερό μυστήριο. Το μυστήριο του σώματος και του αίματος του.
0: Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και αυτό είναι έτσι να εύχεστε ο κόσμος και εμείς πρώτα, έτσι να διανυχθεί ο νους μας και να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο πράγμα και πόσα περικλείονται όταν οι Άγιοι μας, βλέπεις ο Άγιος Σάββας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Όταν ρώτησα τον Παπα Εφραίμ μια φορά, του λέω, λειτουργήσατε ποτέ με αγγέλους, γέροντα? Μου λέει, παιδί μου, είδα μερικές φορές και δεξιά και αριστερά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ.
1: Και να κλείνουν τα μάτια
0: τους. Βέβαια. Και άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο Άγιος Σπυρίδωνος που αγγέλους έσχεσε λειτουργώντας, αλλά και άλλοι πολλοί οι οποίοι πραγματικά είχαν εμπειρία μεγάλη. Διότι πραγματικά ήταν καθαρή την καρδία και ήταν μεταξύ ουρανού και γης μπροστά στην Αγία Τράπεζα και δέθηκαν μεγάλες εμπειρίες και μεγάλα βιώματα και είδαν μεγάλα πράγματα τα τελούμενα εις το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
1: Γέροντα μου, κάτι έτσι να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Διάβαζα κάπως έναν πατέρα και λέει, είδατε πως είναι ο ναός. Υπάρχει το δάπεδο, στεκόμαστε όλοι εμείς εκεί, συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, ψάλλουν οι ψαρτάδες, ο ιερεύς εκεί τα διδάχνουν τα μυστήρια και υπάρχουν οι Άγιοι. Και λέει, αυτό είναι μια παράσταση των εσχάτων. Σαν να μας λέει η Εκκλησία, κοιτάξτε, είστε στο δάπεδο, αυτοί που είναι τώρα στους τείχους που είναι στο τέμπλο των εκκλησίων του που προσκυνούμε, ήταν κάποτε εις την δική σας. Λοιπόν, τώρα εσείς στέκεστε εδώ για να πάτε εκεί κάποια στιγμή, γέροντα μου.
0: Έτσι,
1: αυτή είναι η γέφυρα, γέροντα, η λειτουργία που μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Έτσι ακριβώς. Και όπως είπατε, εφανταστήκετε ποτέ στην Εκκλησία να μην ήταν Θεία Λειτουργία? Τι θα γινόταν? Αυτόν. Και μάλιστα μου είπε και ένα άλλο ο πατή Σοφρόνιος, κύριε Νικολέδη, όταν πήγα να τον δω, μου λέει, παιδί μου, παλιά υπήρχαν οι ασκητές, υπήρχαν οι θεωρητικοί αδελφοί, οι μοναχοί, υπήρχαν αυτοί που είχαν μεγάλη αντοχή και έκαναν έτσι ασκητική βιωτική, είχαν νηπτική ζωή πολύ βαθιά. Τώρα δεν αντέχουμε και είδα, μου λέει, με την πείρα μου ότι αυτό που αναπληρεί την νηπτική ζωή είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να συμμετέχουμε σωστά, τότε παίρνουμε τα δώρα αυτά που θα παίρναμε δια της άκρας νηπτικής και ησυχαστικής ζωής. Είναι μεγάλο πράγμα.
1: Υπάρχουν όμως και βιβλία, γεροντά, τα οποία μπορούν στους θεατές, αν πας σε θρησκευτικά βιβλιοπολία, να ζητήσουν ειδικά βιβλία για τη Θεία Λειτουργία. Όπως και εγκόλπια Θεία Λειτουργία, ώστε και αν δεν καταλαβαίνουμε τα λεγόμενα μέσα ή τα δρόμενα, μας τα επεξηγήσουν.
0: Βέβαια, και πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον ώστε αυτά να τα διαβάσουμε και να ξέρουμε.
1: Έτσι,
0: διότι βλέπετε, ρωτήσετε τι σημαίνει αντιλαβού και δεν ξέρουν το παιδί να το πει.
1: Κανένας.
0: Λοιπόν, πρέπει αυτά τουλάχιστον να έχουμε ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό χρειάζεται ενδιαφέρον. Και μου είπετε πώς θα προετοιμαστεί κανείς για τη Θεία Λειτουργία. Πρώτον, πρέπει να επιδείξει ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Πας σε ένα συνέδριο και είσαι σύνεδρος. Θα πάρεις την ημερησία διάταξη, θα δεις τι έχει, θα δεις τι θέματα έχει, θα πληροφορηθείς, θα πας προετοιμασμένος, θα έχεις μερικές γνώμες. Και πώς είσαι στο θείο συνέδριο. Του είναι θείο συνέδριο, είναι ουράνιο συνέδριο. Γίνεται δηλαδή συναυλία του ουρανού και της γης. Με όλοι οι άγιοι, όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί. Δεν πρέπει και εσύ να έχεις μια γνώση και να προετοιμαστείς και να παρασταθείς σωστά και να πάρεις αυτά τα δώρα που σου ανήκουν δικαιωματικά ως τέκνο Θεού.
1: Επηγαίναμε εκτός με το σχολείο, γέροντα, και τραγουδούσαμε στο λεωφορείο τα παιδιά ελληνικά τραγούδια, αγγλικά τραγούδια, γαλλικά τραγούδια. Του λέω, ρε παιδιά, πότε θα μαθαίνετε αυτά τα πράγματα? Κύριε, τα ακούμε, τα μαθαίναμε. Καλά, γιατί δεν καταβάλλετε τον ίδιο κόπο να ακούσετε αυτά που είναι στην εκκλησία μέσα? Τα τροπάρια, τους ύμνους, γέροντα.
0: Μα εδώ κύριε Κουλέδη, παιδί προχτές 4 χρονών. Και ήξερε και έψερε ο μονογενήσιος όσον ημάς Θεού κλπ. Γιατί είχαν καλούς γονείς και καλούς παππούδες και το εμάθαιναν διάφορους ύμνους που τα ξέραν. Ήρθε ένα παιδάκι εκεί, ας πούμε, στο Άγιον Όρος και ήξερε να παίξω τους χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: 7 χρονών. 7 χρονών ήξερε να παίξω και 4 τάσεις. Γιατί? Διότι ήταν έξυπνο το παιδάκι. Έχει καλούς δασκάλους που είναι οι παππούδες και οι γονείς.
1: Καθηγητές.
0: Και αυτό είναι, θα δώσουμε μεγάλο λόγο. Διότι μπορεί μεν ο έφηβος, όταν γίνει σε μια εφηβεία, μπορεί να κάνει έναν κύκλο. Αλλά έλεγε και ο Παπαεφραίμου Κατουνακιώτης, Το παιδί όμως που πήραν από τους γονείς του πνευματική ανατροφή και γεύτηκε την ψυχή του Χριστόν, μπορεί μεν στην εφηβεία να κάνει κάποιον κύκλο και να δείξει κάποια αδιαφορία και αμφιβολία ακόμα. Και να πει: ξέρεις, δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν τα δέχομαι αυτά. Πάλι θα έρθει πίσω, διότι η ψυχή που εγεύτηκε Χριστόν δεν θα ησυχάσει και θα έρθει πίσω και θα ταπεινωθεί και θα πιστεύσει και θα εγκολπωθεί τη χάρη και θα ζητήσει τη χάρη.
1: Θέλω να πω κάτι και να κλείσω. Όταν είχα πάει στη Ρωσία, εγώ, όταν ήταν ακόμα το καθεστώς των κομμουνιστικών, και κάποιος δεσπότης μας έλεγε το εξής. Ένας ρωμαιοκαθολικός δεσπότης του λέει: ρε παιδάκι μου, εσείς εδώ απαγορεύεται στα σχολεία τα θρησκευτικά, το μάθημα. Σας απαγορεύεται να κυκλοφορούν βιβλία θρησκευτικά κλπ. Αυτός ο κόσμος του λέει: τέλος πάντων, πώς έχει αυτήν τη θρησκευτικότητα? Και λέει, του απάντησε: εμείς δεν κάνουμε κηρύγματα, εμείς δεν κάνουμε έτσι, δεν κάνουμε, αλλά εμείς λειτουργούμε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η λειτουργία υποκαθιστά τα πάντα, γέροντά μου.
0: Και μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, λένε μερικοί σε ένα συνέδριο στη Ρωσία, ότι ξέρει σε κάθε παράδοση κλπ. Και πήγαινε ένας επίσκοπος δικός μας και λέει: γιατί λέει, άπαξε, δεν σταμάτησε η θεία λειτουργία να γίνεται, η παράδοση
1: τελείωσε.
0: Υπάρχει.
1: Τελείωσε.
0: Δεν γίνεται. Έτσι. Εφόσον γίνεται και συνεχίζεται και προσφέρεται αυτό το μυστήριο, το μυστήριο δεν είναι ότι σταμάτησε η παράδοση, δεν υπάρχει εδώ. Είναι η θεία λειτουργία που την αναπληρώνει όλα.
1: Έτσι. Ευχαριστώ, γέροντά μου. Να έχουμε την ευχή σου. Να είστε καλά.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσω για την ακολουθία του Μεσανεκτικού. Είναι μια ακολουθία την οποία έχει η Εκκλησία μας. Δεν είναι γνωστή σε πολλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως είναι μοναστηριακή αυτή η ακολουθία, και όσοι αγαπούν τις ακολουθίες της Εκκλησίας και θέλουν να ζουν σύμφωνα με το πώς θέλει η Εκκλησία, ξέρουν τι θα πει ακολουθία του Μεσανεκτικού. Όταν λέμε ακολουθία του Μεσανεκτικού, η ίδια η λέξη το ορίζει. Είναι η ακολουθία που γίνεται στο μέσο της νυχτός, μέσο νυχτικό, δηλαδή κατά τις 12 η ώρα. Το κάνουν αυτό στα μοναστήρια, αλλά δεν είναι πάντοτε 12 η ώρα, μπορεί να το κάνουν και στις 12.30, δηλαδή τυχαίνει σύμφωνα με την παράδοση την οποία έχει κάθε μοναστήρι, το τυπικό που έχει κάθε μοναστήρι, να σηκώνονται, ιδίως το χειμώνα που βρέθηκα σε μερικά μοναστήρια, 12.30 ώρα το βράδυ σηκώνονται για να κάνουν την ακολουθία του Μεσανεκτικού και μετά την ακολουθία του Όρθρου. Πάντως εκεί είναι, λέγεται ακολουθία του Μεσανεκτικού, γιατί, διότι γίνεται περίπου εκεί το Μεσανεκτικό, μετά το Μεσανύκτιο, μπορεί να είναι 1-2 ώρες μετά το Μεσανύκτιο, πάντως είναι η πρώτη ακολουθία που γίνεται όταν ξυπνά ο άνθρωπος, όταν ξυπνά από τον ύπνο και αρχίζει μετά την άλλη ακολουθία για να προχωρήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνει το διακόνημά του. Έχουμε τριών ειδών μεσονυχτικά. Είναι το καθημερινό μεσονυχτικό που γίνεται από τη Δευτέρα μέχρι Κυριακή βράδυ μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε μετά το μεσονυχτικό, όχι Κυριακή βράδυ, είναι Δευτέρα πρωί, συγγνώμη, Δευτέρα πρωί μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Έχουμε δεύτερον το μεσονυχτικό του Σαββάτου. Έχει κάποια διαφοροποίηση, θα δούμε αν έχουμε χρόνο ποια είναι η διαφοροποίηση της ακολουθίας του Σαββάτου. Και έχουμε μετά και την ακολουθία του μεσονυχτικού της Κυριακής το πρωί. Έχει ιδιαίτερη ακολουθία, άρα έχουμε τρία μεσονυχτικά. Το μεσονυχτικό το καθημερινό, το μεσονυχτικό του Σαββάτου και το μεσονυχτικό της Κυριακής το πρωί. Να δούμε πρώτα-πρώτα τη διάταξη του καθημερινού μεσονυχτικού. Είναι άγνωστη κυρίως αυτή η ακολουθία, οπότε θα σας πω λίγα λόγια για τη διάταξη, τι περιλαμβάνει δηλαδή και ποιο είναι το νόημα της ακολουθίας του μεσονυχτικού. Λοιπόν, αρχίζουμε μετά τα προκαταρτικά, αρχίζει με τον πεντηκοστό πάλι ψαλμό. Είναι ο ψαλμός της μετανοίας. Έχω πει και άλλη φορά και στην προηγούμενη εκπομπή είχα τονίσει τη μεγάλη αξία αυτού του ψαλμού, γι' αυτό δεν υπάρχει ακολουθία που δεν υπάρχει αυτός ο ψαλμός του Δαβίδ, που λέγεται ψαλμός μετανοίας, γιατί και εμείς όλοι είμαστε βουτυγμένοι στις αμαρτίες. Είμαστε άρρωστοι πνευματικά και αισθανόμαστε την ανάγκη να παρακαλέσουμε τον Θεό για συγγνώμη για τα αμαρτήματα τα οποία διαπράττουμε. Μετά τον 50ο ψαλμό είναι ο 118ος ψαλμός, 118. Είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός που έχει γράψει ο Δαβίδ, αλλά και ο πιο χαρακτηριστικός. Όταν το διαβάσει κανείς εκεί βλέπει πάρα πολλά πνευματικά νοήματα. Απλώς θέλω να πω ότι μερικοί στίχοι από αυτόν τον ψαλμό έχουν επιλεγεί από την Εκκλησία και ψάλουμε στις νεκρόσιμες ακολουθίες, στην εξώδια ακολουθία, άμμο μη ενωδώ αλληλούια που το λέμε. Αρχίζει αυτός ο ψαλμός με το «Μακάρι η άμμο μη ενωδώ, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου». Λοιπόν, είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο ψαλμός. Είναι ένας ψαλμός που είναι ένας ύμνος στις εντολές του Θεού, στον νόμο του Θεού, στο Θεό ο οποίος χαρίζει τον νόμο και ότι εμείς πρέπει να τηρούμε τον νόμο του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο νόμος του Θεού έχει διάφορα ονόματα στον ψαλμό αυτό. Λέγονται δικαιώματα του Θεού. Και λέγονται δικαιώματα του Θεού γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει, έχει το copyright στη ζωή μας και έχει αυτός δικαιώματα πάνω σε εμάς. Λέγονται τα κρίματα του Θεού. Είναι οι εντολές του Θεού. Λέγεται νόμος του Θεού. Εκεί μέσα γράφεται οι εντολές του Θεού. Για παράδειγμα, ένας από τους στίχους λέει «Σώσι μη εγώ σώσομε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα». Δηλαδή, Κύριε, δικό σου είμαι, σώσε με. Σώσε με γιατί είμαι δικό σου. Είναι πάρα πολύ ωραία η έκφραση. Λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, η αίτου Θεού λέει σώμε, είναι η ευχή του Ιησού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να λέμε στον Χριστό όταν έχουμε προβλήματα, σώσε μη εγώ, δηλαδή σώσε με είναι δικό σου. Σώσε μη εγώ, σώσε με. Σώσον με, είμαι δικό σου και γιατί, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Διότι στη ζωή μου εξεζήτησα τα δικαιώματά σου, που είναι οι εντολές. Αλλού λέγεται «Επεπόθησε η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό». Δηλαδή επεθύμησε, όχι επεθύμησε, πόθησε Δεν είναι απλώς μια επιθυμία, είναι μεγάλος πόθος. Πόθησε η ψυχή μου για να επιθυμίσω τα κρίματά σου, λέει τις εντολές σου. Λέγονται και κρίματα. Αλλού λέει, εν παντή καιρό, αλλού λέει, κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξία. Σε παρακαλώ την καρδιά μου να την κλείσεις προς τα δικά σου μαρτύρια. Μαρτύρια λέγεται διότι είναι αυτά που μαρτυρούν τι θέλει ο Θεός. Είναι οι εντολές του Θεού. Τα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξία και όχι στην πλεονεξία. Ή άλλος στίχος λέει «Εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα». Εγώ μελετούσα λέει μέσα στις εντολές σου. Ψάχνω να βρω τις εντολές σου. Τι ακριβώς θέλεις από μένα και τις οποίες αγάπησα τις εντολές σφόδρα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι ένας πολύ σημαντικός ψαλμός και κανόνα να το διαβάζουμε όλους τους ψαλμούς του Δαβίδ και αυτό είναι ιδιαίτερα γιατί έτσι θα αποκτήσουμε και μια εσωτερική γνώση τι θέλει ο Θεός να κάνουμε εμείς και πώς πρέπει να ζούμε. Επομένως έχουμε τους ψαλμούς αυτούς του Δαβίδ. Μετά έχουμε το σύμβολο της πίστεως. Μιλάμε για την ακολουθία του μεσονεκτικού. Είναι, λέμε το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω σε έναν Θεό, πατέρα από το κράτορα, ποιητή την ουρανού και γης και τα λοιπά. Μετά έχουμε διάφορα τροπάρια τα οποία αναφέρονται στις παρθένες, στις 10 παρθένες. Σύμφωνα με την παραμονή την οποία είναι ο Χριστός, ότι ήταν 10 παρθένες, οι 5 ήταν μόρες, ανόητες, που δεν είχαν πάρει μαζί της και λάδι για να ανάψουν τις λαμπάδες. Οι άλλες είχαν πάρει λάδι. Ήρθε στο μέσον της νυχτός ο νυμφίος. Τότε φώναξαν, σηκωθείτε, είχαν κοιμηθεί, σηκωθείτε. Αλλά όταν σηκώθηκαν είδαν ότι δεν είχαν λάδι για να ανάψουν τις λαμπάδες και έφυγαν να αγοράσουν. Ήρθε ο νυμφίος και μπήκαν μέσα οι 5. Οι άλλες ήρθαν αργότερα, χτυπούσε την πόρτα και είπε κύριε, άνοιξαν εμείς, ουκ είδα εμάς. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η παραβολή την οποία είπε ο Χριστός. Επειδή αναφέρεται στο μέσο της νυχτός, ήρθε ο νυμφίος εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος που λέμε ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Το λέμε κάθε πρωί. Είναι αυτό το τροπάριο το οποίο το λέμε τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, στις πρώτες ημέρες της μεγάλης εβδομάδος. Διότι αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της παρθένας της, που περίμεναν τον νυμφίο Χριστό. Και εδώ λοιπόν το νόημα είναι ότι ξυπνάμε τη νύχτα μεσονύκτιο μετά το μέσο της νύχτας και λέμε ότι κύριε ενεδρεύει ο θάνατος, μπορεί να πεθάνουμε, σε παρακαλούμε δώσ' μας δύναμη να σε περιμένουμε μαζί σου να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Όχι μόνο περιμένουν το θάνατο, αλλά επίκειται. Ακόμη και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν ξέρω πότε θα γίνει. Είναι άγνωστος ο χρόνος της παρουσίας του Χριστού. Πολλές φορές γίνεται σεισμός και φοβόμαστε. Και λέμε, θα περάσει ίσως. Μπορεί εκείνη την ώρα να είναι σεισμός λόγω της παρουσίας του Χριστού. Της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού που θα γίνει το τέλος του κόσμου. Οπότε λοιπόν, όλα αυτά τα τροπάρια που σηκωνόμαστε το βράδυ, όποιοι σηκώνουν το βράδυ, όποια ακολουθία, και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν αυτό, σηκώνται και ψάλλουν, δεν έχουν ύπνο για παράδειγμα, και αφού δεν έχουν ύπνο σηκώνται και ψάλλουν την ακολουθία και διαβάζουν την ακολουθία του μεσονυχτικού και λένε αυτό ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσο και μακάριος ο δούλος. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτήν την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, ότι ο θάνατος ενεδρεύει πάντοτε και βεβαίως και πάντοτε αναμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μετά διαβάζονται διάφορες ευχές. Ευχές του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Ευχές του Αγίου Μαρδαρίου. Ευχή του Αγίου Μαρδαρίου και ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. Και μετά από αυτό ψάλλονται, μάλλον διαβάζουμε μερικούς ψαλμούς, όπως είναι ο 120ος ψαλμός, 120, ο 307ος ψαλμός. Έπειτα λέμε μερικά τροπάρια, διαβάζουμε μια προσευχή για τους κεκοιμένους και γίνεται απόλυση. Αυτό είναι το διάγραμμα. Αυτό είναι το τυπικό της ακολουθίας του μεσονεκτικού. Και βέβαια πρέπει να πω ότι δεν είναι ανάγκη κανείς να το κάνει το βράδυ, αλλά όταν ξυπνάει το πρωί 5 η ώρα και 6 η ώρα μπορεί να κάνει την ακολουθία του μεσονεκτικού μαζί με την ακολουθία του όρθρου, αν βέβαια είναι δυνατόν να το κάνει αυτό, ή με μια συντόμευση της ακολουθίας του όρθρου, όπως θα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Τώρα, να δούμε λίγο τα βασικά σημεία της ακολουθίας του αποδείπνου. συγγνώμη, του μεσονεκτικού. Μερικά βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η ακολουθία αυτή είναι συνδεδεμένη πάρα πολύ στενά με τη μοναχική ζωή και τη μοναχική παράδοση. Γιατί οι μοναχοί γίνονται μοναχοί για να προσεύχονται. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Αλλιώς θα κάθονται στον κόσμο, θα γίνονταν ιεροί σε μια ενορία και θα εργάζονταν κοινωνικά και φιλανθρωπικά. Το ότι πάει κανείς στο μοναστήρι πηγαίνει όχι για να συνεχίσει τη ζωή της ενορίας, όχι για να κάνει κοινωνικό έργο, πηγαίνει στο μοναστήρι για να προσευχηθεί. Γιατί αν δεν προσεύχονται οι μοναχοί, οι οποίοι επέλεξαν αυτόν τον τρόπο της ζωής τους, τότε ποιος θα προσευχηθεί? Οι μοναχοί μοιάζουν σαν τους στρατιώτες που είναι στα σύνορα επάνω, στα φυλάκια και φυλάνε τους άλλους οι οποίοι το βράδυ κοιμούνται. Και φυλάνε και προστατεύουν από κάποιον εχθρό που πρόκειται να εισέλθει μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι οι μοναχοί. Είναι οι φρουροί, οι στρατιώτες, προσεύχονται τη νύχτα. Και ξέρω μοναστήρια που και όταν ακόμη οι μοναχοί κοιμούνται ή οι μοναχές κοιμούνται, επειδή κάθε βράδυ πρέπει να γίνεται προσευχή, ένας μοναχός ή μια μοναχή έχει αγρυπνία στο κελί τους. Κάθουν εκεί και όλη τη νύχτα προσεύχονται την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, ώστε να μην σταματήσει ποτέ η προσευχή από το μοναστήρι. Είναι λοιπόν μια μοναχική ακολουθία. Είναι μοναχική προσευχή. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι οι μοναχοί κοιμούνται νωρίς, ώστε να σηκωθούν και νωρίς το πρωί να κάνουν την ακολουθία του όρθρου. Κοιμούνται νωρίς, δεν κάθονται το βράδυ. Δυστυχώς, και η κοινωνία τότε που καθιερώθηκε η ακολουθία του μεσονεκτικού ήταν μια κοινωνία αγροτική. Δεν υπήρχε το φως, δεν υπήρχαν οι λάμπες, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε δούλευαν την ημέρα στα χωράφια, το βράδυ όταν έδιε ο ήλιος πήγαιναν στο σπίτι τους, έτρωγαν και κοιμόντουσαν. Ναι, και για να σηκωθούν το πρωί με την ανατολή του ηλίου. Αγροτική κοινωνία. Τώρα η αστική κοινωνία ζει άλλο τρόπο ζωής. Δεδομένου ότι έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, έχουμε τα διάφορα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ίντερνετ και όλα τα άλλα, για να μαθαίνουμε τα διάφορα νέα. Τώρα βέβαια μετά το μεσονεκτικό, μετά τις 12 η ώρα και αργότερα πάμε να κοιμηθούν, ενώ τότε ήδη έχουν ξυπνήσει οι μοναχοί και παλαιότερα οι χριστιανοί για να κάνουν τις πρώτες ακολουθίες. Επομένως είναι μια ακολουθία η οποία συνδέεται πολύ με τη μοναχική πολιτεία και με την προσευχή. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ακολουθία του μεσονεκτικού μας θυμίζει πολλά πράγματα. Μας θυμίζει για παράδειγμα τη μεγάλη δουλεία την οποία πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός στην Αίγυπτο, κάτω από τη δουλεία των Αιγυπτίων, και πως ο Μωυσής πήρε το λαό και τον πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη γη της Απαγγελίας. Μας θυμίζει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Μας θυμίζει τις μυροφόρες γυναίκες, για παράδειγμα, η οποία βαθύ όρθρο, όταν πέρασε το μεσονεκτικό, το μεσονύκτιο, βαθύ όρθρο, επήγανε για να λείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού. Και ότι ο Χριστός αναστήθηκε, δεν τον είδαν αναστημένο, δεν ξέρουμε τι ώρα αναστήθηκε, πάντως όμως πριν ανατείλει ο ήλιος. Μας θυμίζει λοιπόν αυτό, την Ανάσταση του Χριστού που έγινε όρθρο βαθέως, και μας θυμίζει τις μυροφόρες γυναίκες οι οποίες τη νύχτα επήγανε στο μνημείο εκεί για να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού και είδαν άγγελο που τους έλεγε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Μας θυμίζει το θάνατό μας, ότι θα έρθει κάποια ώρα και θα πεθάνουμε, και μας θυμίζει ακόμη και την ανατολή μιας άλλης ζωής. Θα φτάσουμε κάποτε στο τέλος της ημέρας και από εκεί και πέρα θα αρχίσει σιγά σιγά να ροδίζει η άλλη μέρα, και μας θυμίζει ακόμη και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Έπειτα εδώ θα ήθελα περισσότερο να σχολιάσω μερικές ευχές. Ας πούμε, είναι η προσευχή που λέμε εδώ και το λέμε και τη Μεγάλη Σαρακοστή. Είναι η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που λέει: «Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας και αργολογίας, μη μη δώσ, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με τόσο δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με του ωραν τα ημά πτέσματα, και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ τι είναι? Εδώ η ευχή είναι πολύ σημαντική, αυτή η ευχή, την οποία δεν τη λέμε μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη λέμε κάθε βράδυ στην ακολουθία του αποδείπνου, μετά τις 12, πρωινές τέλος πάντων ώρες. Το πρώτο είναι: Κύριε και Δέσποτη ζωής μου. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο Χριστός είναι ο Δεσπότης, ο Κύριος και Δεσπότης της ζωής μου. Και τον παρακαλούμε να μας απαλλάξει από τα πάθη. Ποια είναι τα πάθη? Η αργία, η περιέργεια, η φιλαρχία, η αργολογία. Μετά να μας δώσει αρετές, όχι μόνο να μας απαλλάξει από τα πάθη, να μας δώσει και αρετές. Ποιο? Τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και την αγάπη. Αρετές που πρέπει να κάνουμε και εμείς τον αγώνα για να τις αποκτήσουμε. Και μετά τον παρακλάμε για άλλο ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Δηλαδή πολύ μεγάλη, θα λέγαμε μεγάλη αρετή, είναι η αυτογνωσία και η αυτομεμψία. Δώρισέ μη του οράντα ημά πτέσματα. Δώσ' μου να βλέπω τα δικά μου πτέσματα και όχι του διπλανού τα πτέσματα. Και να μην κατακρίνω των αδελφών μου. Μια πολύ μικρή προσευχή που την έχει γράψει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και παρέμεινε στην παράδοση της Εκκλησίας, και βεβαίως είναι μια ευχή και μια προσευχή είναι εντελώς αντίθετη από αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε στη ζωή μας καθημερινά τα εντελώς αντίθετα. Έχουμε την αργολογία, έχουμε την περιέργεια, έχουμε την αργία, τη φιλαρχία, και επίσης δεν έχουμε σοφροσύνη, δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη, τα αντίθετα, εγωισμό, υπερηφάνεια. Και επίσης αντί να βλέπουμε τον εαυτό μας, τα πάθη, τα δικά μας, βλέπουμε τους άλλους και συνεχώς τους κατακρίνουμε. Οπότε όταν λέει κανείς αυτή την ευχή, μαθαίνει πώς να ζει πραγματικά ως χριστιανός, ως μέλος του Χριστού, μέλος του σώματος του Χριστού και μέλος της Εκκλησίας. Μετά, είναι πολύ σημαντική μια προσευχή την οποία ενέταξαν οι πατέρες που έκαναν την ακολουθία του μεσονυχτικού, την ενέταξαν σε αυτήν την ακολουθία. Είναι η προσευχή την οποία συνέταξε ο Μέγας Βασιλείος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, της Καπαδοκίας αλλά και όλης της Εκκλησίας. Λοιπόν, μια καταπληκτική προσευχή. Εγώ θα σας διαβάσω εδώ τρία σημεία από την προσευχή αυτή, για να δείτε πώς σκέφτονταν ο Μέγας Βασιλείος και πώς προσευχόταν ο Μέγας Βασιλείος. Γιατί όταν έγραψε την ευχή αυτή, την προσευχή αυτή ο Μέγας Βασίλειος, ασφαλώς την έλεγε και ο ίδιος, δεν την έγραψε για τους άλλους, και μετά την έδωσε και στους άλλους στο πίμνιό του, γιατί έτσι ήθελε να καθοδηγεί το πίμνιο, να καθοδηγεί τους ανθρώπους. Επομένως η ευχή αυτή, η προσευχή που θα σας διαβάσω, τρία κομμάτια τουλάχιστον, και μια προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή αυτή η προσευχή από τον Θεό, είναι η προσευχή ενός Αγίου ανθρώπου, του Μεγάλου Βασιλείου, μεγάλου πατρός της Εκκλησίας. Και φαίνεται και πώς ο ίδιος προσευχόταν. Και επίσης πώς ήθελε οι χριστιανοί να ζουν για να είναι πραγματικοί χριστιανοί. Λέει λοιπόν, μια φράση θα σας πω. «Καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή σε παρακαλούμε Κύριε να μας καθαρίσεις από κάθε μολυσμό στη σάρκα, στο σώμα και στο πνεύμα, στην ψυχή, και να μας κάνεις ναούς του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Εδώ είναι η κάθαρσης και ο φωτισμός. Αυτό που λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι γίνεται πρώτα η κάθαρση και μετά είναι ο φωτισμός. Όπως μια νοικοκυρά θα καθαρίσει το σπίτι, πρώτα θα τα σκουπίσει, θα το καθαρίσει, θα το ξεσκονίσει και μετά θα βάλει και τα στολίδια. Έτσι, αυτό είναι η κάθαρση της καρδιάς και μετά έρχεται και ο φωτισμός. Να με καθαρίσει από κάθε μολυσμό και να με κάνεις ναό του Αγίου Πνεύματος. Τι θα πει ναό του Αγίου Πνεύματος? Θα πει το σώμα μου να είναι ναός του Θεού, όπως έχουμε τον υλικό ναό, τις πέτρες με τις οποίες φτιάχνουμε τον ναό και μέσα υπάρχει η Αγία Τράπεζα και τελούμε τη Θεία Λειτουργία, έτσι και το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, μέσα στον οποίο θα υπάρχει στο βάθος της καρδιάς που υπάρχει η χάρη του Θεού και να προσεύχεται στο Θεό. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη προσευχή, μεγάλη ευχή που δείχνει ποιος είναι ο σκοπός του χριστιανού. Μετά, μια άλλη φράση είναι: «Και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παράντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Είναι προσευχή προς τον Πατέρα και λέει: δόρισέ μας Κύριε να ζούμε με άγρυπνη καρδιά και διάνοια που να έχει νύψη. Κοιτάξτε, εδώ είναι η νυπτική ζωή της Εκκλησίας μας, η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας, την οποία γνώριζε πάρα πολύ καλά ο Μέγας Βασίλειος. Και να περάσουμε, λέει, όλο το βίο και αυτή τη νύχτα να την περάσουμε περιμένοντας την παρουσία, τη μεγάλη ημέρα, την παρουσία τη δική σου, του Υιού σου, τη μεγάλη ημέρα της παρουσίας του Υιού σου, που την ονομάζει ημέρα λαμπρά και επιφανή. Δηλαδή λέει, βοήθησέ μας να έχουμε νύψη καρδιακή, νυφαλιότητα, να έχουμε σύντονη προσπάθεια, να έχουμε νύψη εσωτερική και στη διάνοια και στο νου, ώστε όλη τη μέρα και τη νύχτα να την περνάμε αναμένοντας τη λαμπρά και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όλος ο παρόν βίος είναι μια νύχτα. Είναι μια νύχτα όλος ο παρόν βίος. Και μοιάζουμε, όπως λέει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, μοιάζουμε σαν το έμβριο το οποίο είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του για 9 μήνες και μετά βγαίνει έξω. Έτσι όλος ο βίος μας είναι ένας βίος μιας νύχτας, σαν να είμαστε σε μια μήτρα, όλος ο κόσμος σε μια μήτρα, και περιμένουμε την ημέρα κατά την οποία θα έρθει ο Χριστός για να μας κρίνει και να μας βάλει στη βασιλεία του. Οπότε βλέπετε εδώ είναι η ησυχαστική παράδοση, η ησυχαστική ζωή. Μετά λέει στην ίδια προσευχή ο Μέγας Βασίλειος, που είναι η προσευχή την οποία καθιέρωσε η Εκκλησία να τη λέμε στην ακολουθία του Μεσανεκτικού. Να εισέλθει στη μεγάλη μέρα, σε παρακαλώ λέει, βοήθησέ μας να εισέλθω στη μεγάλη μέρα, αυτή τη λαμπρά, που εκεί είναι, ακούγεται ο των εορταζών τον ήχος, ο ακατάπαυστος. Εκεί λέει ακούγεται ένας ήχος αυτών που γιορτάζουν, είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν και οι Άγγελοι, όπου επικρατεί η ανέκφραστο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλος το άρητον. Να την η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού και ο Παράδεισος δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο συνεχής ύμνος και η δοξολογία στο Θεό. Είναι αυτή η ανέκφραστη ειδονή, μια ειδονή, μια ευχαρίστηση, η οποία δεν μπορεί κανείς να την εκφράσει. Ανέκφραστη ειδονή. Πώς προέρχεται η ειδονή? Από το να βλέπει κανείς το κάλος, το άρετον του προσώπου του Θεού. Να βλέπει το φως του Θεού. Να βλέπει το προς το άρετον, το κάλος, την ομορφιά του Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πνευματική ειδονή. Γιατί? Διότι ο Χριστός είναι πραγματικά το φως. Γι' αυτό και τελειώνει ο Μέγας Βασίλειος αυτή την προσευχή λέγοντας: «Συ το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σέμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων». Συ Κύριε, είσαι το αληθινόν φως, το πραγματικό φως, διότι αυτά που βλέπουμε εμείς είναι κτιστά φώτα και ψεύτικα. Τώρα είναι, αύριο δεν είναι. Είναι φώτα τα οποία εύκολα μεταβάλλονται, δηλαδή δεν είναι αιώνια. Εσύ είσαι το αληθινό φως. Γίνεται αυτό το κτιστό φως, γίνεται και απογίνεται. Αυτό σημαίνει κτιστό φως. Έχει αρχή και έχει τέλος. Αυτό είναι κτιστό φως. Αλλά λέει το δικό σου φως είναι άκτιστο, είναι αιώνιο. Είσαι το αληθινό φως που φωτίζεις και αγιάζεις όλα τα σύμπατα. Και βέβαια εκεί μέσα στην προσευχή αυτή την οποία κάνει ο Μέγας Βασίλειος βάζει εκεί τις προϋποθέσεις με τις οποίες συμμετέχουμε σε αυτή τη ζωή. Λέει πως θα συμμετάσχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Μη αναπεπτοκότες και υπνούντες. Σε παρακαλώ Κύριε, τώρα ξυπνήσαμε, είναι μεσονυχτικό, σε παρακαλούμε να μας κάνεις ώστε να μην κοιμόμαστε ως προς τη Βασιλεία του Θεού, ως προς την έλευση της Βασιλείας του Θεού, προς το θάνατο, να μην είμαστε πεπτοκότες, αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορώτες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείον ημφόραν της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Κοιτάξτε τι ωραιότατη προσευχή. Και μόνο κανείς, αν δεν θέλει να κάνει ολόκληρη την ακολουθία του μεσανεκτικού, το μόνο όταν ξυπνάει το πρωί να διαβάσει μερικές τέτοιες προσευχές, όπως αυτή την προσευχή του Μεγάλου Βασιλείου, ή να διαβάσει την ευχή του Αγίου Εφραίμ, του Σύρου, Κύριε και Δέσποτη της ζωής μου, μόνο αυτό να διαβάσει, θα είναι κάπως διαφορετική η μέρα του. Θα προσέχει πολύ περισσότερη ημέρα και θα ζει χριστιανικά. Και αυτή είναι, και μετά τελειώνει εκεί το, η ακολουθία του μεσανοκτικού, του καθημερινού μεσανοκτικού. Έχουμε έπειτα την ακολουθία του μεσανοκτικού του Σαββάτου, Σάββατο πρωί, που ψάλλονται άλλοι ψαλμοί, και εκεί είναι μια υπέροχη προσευχή την οποία έχει γράψει ο Άγιος Ευστράτιος, την οποία δεν έχω χρόνο τώρα να σας την αναφέρω. Και επίσης έχουμε και το μεσανοκτικό της Κυριακής το πρωί. Αυτό το μεσανοκτικό της Κυριακής το πρωί μας θυμίζει, ή μάλλον είναι πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό, γιατί εκτός των άλλων που λέγεται, είναι ψάλλεται ο τριαδικός κανόνας. Υπάρχει ένας κανόνας στην Αγία Τριάδα, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας. Όποιος το διαβάζει, αξίζει κανείς, αν δεν μπορεί να το κάνει κάθε Κυριακή το πρωί, αξίζει κάποια φορά στη ζωή του να πάρει αυτό το μεσανοκτικό από το ρολόγιο, το μέγα ρολόγιο, και να διαβάσει την ακολουθία του μεσανοκτικού της Κυριακής, για να διαβάσει τον κανόνα αυτόν τον τριαδικό. Μου έλεγε ο γέροντάς μου, ο Άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσης, ότι ο παππούς του, ο ιερεύς, ο Παπαθανάσης, ξυπνούσε τα μικρά παιδιά την Κυριακή το πρωί, πρωί-πρωί, να διαβάσουν αυτόν τον τριαδικό κανόνα. Και το θυμόταν με πολύ μεγάλη νοσταλγία. Και εκεί βάζουμε και ψάμε τα τριαδικά τροπάρια, όπως άξιον εστίνος αληθώς, την υπέρθεον ημνήν τριάδα, άναρχον πατέρα και παντουδουργών, συνάναρχον λόγων των προαιώνων εκ του Πατρός, αρεύστος τεχθέντα και το Άγιο Πνεύμα του εκ του Πατρός αχρόνος εκπορευόμενον. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, σημαντική ακολουθία αυτού του αποδείπνου. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε, ή τουλάχιστον κάτι να διαβάσουμε, για να αισθανόμαστε ότι είμαστε νοσταλγοί της ενδεκάτης ώρας. Λένε οι πατέρες, είμαστε νοσταλγοί της ενδεκάτης ώρας, δηλαδή συνέχεια να ζούμε με νύψη ότι μπορεί να έρθει το τέλος της ζωής μας, που είναι η δωδεκάτη ώρα. Να είμαστε νοσταλγοί της ενδεκάτης ώρας, ώστε ερχόμενος ο Κύριος να μας παραλάβει στη Βασιλεία Του. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στην προηγούμενή μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Νεοδομίας. Εξετάσαμε τις αρχαιοελληνικές και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από τον ναό και είδαμε την πορεία που ακολούθησε η χριστιανική ναοδομία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τον ναό, θα δούμε την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού, καθώς και τους συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίαση της ορθόδοξης θεολογίας γύρω από τον Ιερό Ναό, θα πρέπει να τονιστεί πως η Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τα πρώτα βήματά της απέφυγε έντονα να ιδρύσει ναούς, κυρίως στο πλαίσιο της αντιγραφής των εθνικών και ιουδαϊκών ναών. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτήν την πρακτική την Εκκλησία ήταν γιατί δεν επιθυμούσε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ της νέας χριστιανικής θρησκείας και της πρακτικής των ειδωλολατρών ή των Ιουδαίων. Φυσικά, οι ειδωλολάτρες εθνικοί των πρώτων χριστιανικών αιώνων θεωρούσαν αδιανόητη την ύπαρξη οποιασδήποτε θρησκείας χωρίς την χρήση ή και λειτουργία ναού. Αυτό ήταν και ο λόγος που στην αρχή οι χριστιανοί θεωρούνταν ως άθεοι, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε οργανωμένος λειτουργικός τόπος. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμως, κεφάλαιο 4, στίχος 24, εκεί που περιγράφεται ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, διευκρινίζεται εξ αρχής η σαφή αντίθεση μεταξύ των απόψεων των εθνικών και των Ιουδαίων σε σχέση με τη ζωή των χριστιανών. Στην παραπάνω Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός ξεκαθαρίζει πως η λατρεία των χριστιανών είναι πλέον πνευματική, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, και άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου τόπου λατρείας. Ταυτόχρονα όμως, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στις πράξεις, κεφάλαιο 17, στίχους 24, πως ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς. Οι παραπάνω δύο βιβλικές παραπομπές δικαιολογούν απόλυτα την πρακτική της Εκκλησίας με την οποία απέφευγε την ίδρυση συγκεκριμένων ναών ως τόπων λατρείας του Θεού. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος διασώζει πως ο Θεός των χριστιανών τόπο ου περιγράφεται. Για να διακηρύξει αυτό το οποίο περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 24, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα θα πρέπει να λατρεύεται. Για τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό του. Αυτό το συναντάμε έντονα σε αυτά τα οποία περιγράφονται στο Γάμα Βασιλειών κεφάλαιο 8 στίχος 53, όπου εκεί ο Σολομών κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού αφιερώνει τα εξής: «Τότε ελάλησεν Σολομών υπέρ του οίκου, ως συνετέλεσε του οικοδομή σε αυτόν. Ήλιον εγνώρισε εν ουρανό Κύριος, είπε του κατοικήν εγνώφω οικοδόμησον οίκον μου, οίκον ευπρεπήν σε αυτό του κατοικήν επικαινότητος, ουκ ιδού αυτού γέγραπτε εν βιβλίο της Οδής». Μάλιστα, ο Θεός εισέρχεται μέσα στο ναό του Σολομώντα και εκαθίσταται εκεί με την παρουσία της κιβωτού της Διαθήκης, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αποτελούσε σημάδι της παρουσίας του Γιαγβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι, ο Εβραίος με την ύπαρξη του ναού εκφράζει ακριβώς τόσο το απρόσιτο του Θεού, αλλά καθώς και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του, με τον τόπο λατρείας που είναι ο ναός του Σολομώντα. Ενώ από τη μία μεριά υπήρχε μια θεολογική άποψη που ήθελε ο ναός του Σολομώντα να αποτελεί τόπο κατοικίας του Θεού, την ίδια στιγμή στον Δευτερονομιστή παρατηρούμε πως μέσα στο ναό δεν κατοικεί όλος ο Θεός, αλλά το όνομα του Θεού. Και αυτό γιατί? Γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του περιορισμού της δύναμης του Θεού σε ένα τόπο. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι πίστευαν ταυτόχρονα πως ο ναός αποτελεί τον τόπο εκείνος τον οποίον ο πιστός μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και αυτός τελικά να εισακουστεί από τον ίδιο τον Γιαχβέ. Σε πλήρη συνάρτηση με τα παραπάνω, η ιερατική παράδοση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο ναός είναι το σημείο εκείνο με το οποίο μπορεί να συναντηθεί ο λαός του Θεού με τη δόξα του Γιαχβέ. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η δόξα του Γιαχβέ στην παλαιοδιαθηκική θεολογία εμφανίζονταν με την παρουσία της νεφέλης, η οποία βοηθούσε τον άνθρωπο να μην τυφλωθεί από την παρουσία του Θεού, προστατεύοντάς τον και άρα ο ίδιος ο πιστός να μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της δόξας. Η αναφορά στην παλαιοδιαθηκική θεολογία γύρω από την ύπαρξη του ναού μέσα στη λειτουργική ζωή των Εβραίων μας βοηθά να καταλάβουμε τη μετεξέλιξη και την διαφορά μεταξύ χριστιανικής παράδοσης και εβραϊκής παράδοσης. Με τον ερχομό του Χριστού και μετά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και οι χριστιανοί πλέον νοηματοδοτούν θεολογικά τελείως διαφορετικά την ύπαρξη του ναού, μιας και όπως προείπαμε η καινούργια λατρεία του Θεού είναι πνευματική και άρα ο Θεός θα πρέπει να λατρεύεται εμπνεύματι και αληθεία και όχι περιορισμένος μέσα σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ο Χριστός λοιπόν πλέον σχετίζει με το πρόσωπό του και αποκαλύπτει πως ο ίδιος είναι ο ναός του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ταύτιση μεταξύ του κατεστραμμένου ναού του Σολομώντα και του ανακοδομημένου ναού με το σώμα του Χριστού αμέσως μετά την Ανάσταση. Η δόξα του Θεού πλέον, ενώ μέχρι πρότινος οι Εβραίοι την αναζητούσαν μέσα στο ναό, τώρα αυτή αποκαλύπτεται αποσπασμένη από τον Θεό, από τον ναό, στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου. Ναός του Θεού για την Ορθόδοξη Θεολογία είναι το ανθρώπινο πρόσλημα του Κυρίου και κατά συνέπεια το μυστικό σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, μέσα στην οποία κοινωνά κάθε χριστιανός που έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Η παραπάνω θεολογική τοποθέτηση συναντάται στα λόγια του Κυρίου που λέει προς τους Ιουδαίους «Λύσατε το ναό τούτον και εν τρισί ημέρες εγερώ αυτόν». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Πάλαιο 2 στίχος 19, ενώ λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ευαγγελιστής θα αναφέρει ότι «εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 21. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο και η ενανθρώπισή του νομιμοποιεί πλέον μέσα στη ζωή της Εκκλησίας την ίδρυση των ναών ως άλλη σάρκας του Θεανθρώπου Χριστού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχος 10, αναφέρονται τα εξής. «Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, ότις βροντίς μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν, ην είχεν ο Υιός παραπατρός εν αληθείας χάριτη. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, εδίωκεν της πάσιν εξουσίαν, του γενέστε τέκνα Θεού». Ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε.

έχοντας ως τόπο συνάντησης το ίδιο το σώμα του Κυρίου. Το χαρακτηρισμό της σάρκας του Κυρίου ως ναού τον συναντάμε σε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Ευστάθιο Αντιοχίας, ο οποίος αναφέρει το σώμα του Χριστού ως ναό χρήμα περικαλές αφιερωμένων και ασύλληπτων. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η μη ύπαρξη ναού ως συγκεκριμένου τόπου λατρείας του Κυρίου εδράζεται πάνω στην υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός λίγο πριν την Ανάληψη, σύμφωνα με την οποία θα είναι πάντοτε παρόν όπου θα υπάρχουν έστω και 2-3 άνθρωποι στηνυγμένοι στο όνομά Του. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία καθίσταται πλέον πνευματικός οίκος και ναός του Θεού, ο οποίος οικοδομείται με ζωντανούς λίθους, δηλαδή τους πιστούς, ως ναού εμψύχου και ζωντανού. Δηλαδή κάθε φορά που οι πιστοί συναθρίζονται στο όνομα του Χριστού για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οπουδήποτε, ο τόπος εκείνος που βρίσκεται η Εκκλησία ως σώμα πιστών γίνεται αμέσως πνευματικός ναός του οποίου οι πιστοί αποτελούν τους ζωντανούς λίθους με τους οποίους οικοδομείται ο ναός του Θεού. Συνεπώς, αφού το αναστημένο σώμα του σαρκωμένου Χριστού είναι ο κατεξοχήν ναός του Θεού, άρα και οι χριστιανοί ως μέλη αυτού του σώματος αποτελούν ταυτόχρονα και τον πνευματικό ναό μέσα στον οποίο συναντάται η παρουσία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων που αποδίδουν ένα πνευματικό περιεχόμενο στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό είναι όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 6 που λέει «Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς, εάν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί, είναι ο οίκος του Θεού. Η αντίληψη που θέλει οι πιστοί, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, να αποτελούν εκείνους τους ζωντανούς λίθους οι οποίοι οικοδομούν το οικοδόμημα του Ορθόδοξου Ναού, τη συναντάμε στον Οριγέννη, ο οποίος Οριγέννης διασώζει την πραγματικότητα αυτή και χαρακτηρίζει την Εκκλησία πνευματικών οίκων και ναού Θεού ως σώμα πιστών. Η πατερική θεολογία της Εκκλησίας μας διασώζει την πραγματικότητα πως με την έννοια και την φράση οίκος Θεού συνήθως εννοούμε την Εκκλησία του ζώντος Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι κάθε ένας πιστός αλλά και όλοι μαζί ως Εκκλησία αποτελούμε τον πνευματικό ναό του Θεού, δίνοντας ακριβώς την ερμηνεία και την διαφορετικότητα στη θεολογική οπτική γύρω από το γεγονός του ναού. Ενώ όμως από την μία η Εκκλησία ως σώμα πιστών που έχει σχέση με το σώμα του Χριστού αποτελεί το πνευματικό εκείνο στοιχείο που οικοδομεί το ναό του Θεού, την ίδια στιγμή ο κάθε πιστός ατομικά είναι ναός του Θεού μέσα στον οποίο μπορεί να κατασκηνώσει το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου με το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ο πιστός κοινωνά σώματος και αίματος, ταυτίζεται με τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και μένει στον καθένα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πνευματική μέσα σε εισαγωγικά κατασκήνωση του Χριστού, την οποία και την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, συμβαίνει πνευματικά με την μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως οι χριστιανοί πλέον δεν ενδιαφέρονται να ιδρύσουν άψυχους βορμούς και αγάλματα σύμφωνα με την πρακτική των ειδωλατρών. Κύριος στόχος τους είναι να μεταποιήσουν τα ίδια τα σώματά τους σε εικόνα του Δημιουργού, στα οποία θα έρθει και θα κατοικήσει ο Θεός μετατρέποντάς τα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ανάγνωση της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, εκεί διατυπώνεται η παρακάτω παράκληση. «Τα σανομίας μου πάριδε Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος».
ο ποιητής της ακολουθίας θείας μεταλήψεως κατανοεί ακριβώς ότι μπορεί η καρδιά να μεταβληθεί σε πνευματικό ναό του σώματος και του αίματος.

αίματος του Χριστού, άρα σε παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Για την θεολογία της Εκκλησίας μας λοιπόν, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το κείμενο των Πατέρων, γίνεται κατανοητό πως πλέον δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ναό στον οποίο και ο άνθρωπος συναντάται με το πρόσωπο του Θεού και μπορεί να τον λατρεύει, αλλά όλοι μας μέσα από την πνευματική καθαρότητα και την προετοιμασία μπορούμε να γίνουμε ναοί του Θεού έχοντας κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ταυτόχρονα φυσικά, ενώ ως ναός του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ως μέλη της Εκκλησίας, από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά η Θεοτόκος εμφανίζεται ως τον καθαρότατο ναό του Θεού. Είναι η πρώτη και η μόνη από όλους τους ανθρώπους που χωρίς να είναι βαπτισμένοι μέσω της αγιότητας του βίους της και της πίστης της στον Θεό, κατόρθωσε όχι μόνο να αποβεί η ίδια ναός του Θεού, αλλά και το τέμενος όπου επετεύχθη πραγματικά η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το πρόσωπο της Παναγίας συνοψίζει το σύνολο της Ορθόδοξης Θεολογίας γύρω από την παρουσία του ναού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, δεδομένου του γεγονότος ότι με τον ναό που αναφέρεται στην Ορθόδοξη παράδοση έχουμε τον τόπο της ένωσης του Θεού και των ανθρώπων, όπως συνέβη και στην μήτρα της Θεοτόκου, σε αντίθεση με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί είχαμε μόνο την παρουσία του Θεού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την θεολογική οπτική γύρω από τον ναό και βλέποντας ακριβώς πώς ο ναός μετεξελίσσεται ως ιδέα από το εβραϊκό περιβάλλον στο χριστιανικό και πλέον ναός δεν θεωρείται μόνο ένα συγκεκριμένος τόπος λατρείας του Θεού, αλλά ο καθένας από εμάς ξεχωριστά που κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Κυρίου γινόμαστε κατοικητήριο του Θεού, ας περάσουμε να δούμε τώρα την τυπική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού και κατόπιν να δούμε τους συμβολισμούς τους οποίους ενέχει μέσα στο ναό το κάθε μέρος από αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονιστεί πως μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει μελετηθεί πολύ και έχει τη δική του χρησιμότητα και σημασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν οι πιστοί μπαίνοντας στο ναό για να συμμετάσχουν στη λατρεία και την ευχαριστιακή σύναξη, να εγκαταλείπουν προσώρα στα εγκόσμια και να εισέρχονται πλέον στην σφαίρα του υπερεσθητού. Γι' αυτό τα πάντα μέσα στο ναό έχουν το βαθύτερο συμβολισμό τους, ώστε να δίνονται στους πιστούς σωστικά μηνύματα. Ο ναός λοιπόν εσωτερικά διαιρείται σε τρία μέρη. Το καθένα εκ των οποίων έχει το θεολογικό και πνευματικό του νόημα, αλλά ταυτόχρονα και υπηρετεί και συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των πιστών. Την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού τη συναντάμε στο κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, στο περί του Αγίου Ναού και της τούτου καθιερώσεως, όπου εκεί μας μιλά και για τα μέρη του ναού, αλλά κυρίως για τον θεολογικό συμβολισμό. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω είναι παρμένα μέσα από το κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δίνει με έναν καλλιτεχνικό, θα λέμε, με έναν περίτεχνο τρόπο την σημασία του καθενός από αυτά μέρη και την θεολογική λειτουργία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Ναοδομίας. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον προναό Ινάρθικα, τον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα. Ο πρόναος Ινάρθικας βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού και αξιοποιείται για τις προβαπτισματικές πράξεις και την κατήχηση των νεοφωτίστων. Παλιότερα, σε αυτό το σημείο στέκονταν οι κατηχούμενοι και η εν μετανοία κατά τη Θεία Λειτουργία, οι οποίοι και αποχωρούσαν μετά τα αναγνώσματα. Σε μεταγενεστέρους ναούς, το μέρος αυτό χωρίστηκε στον Εσωνάρθικα Ηλιτή, που προορίζεται για τη λιτανία και άλλες ακολουθίες του νυχθημέρου, και στον Εξονάρθικα, στον οποίο σήμερα βρίσκεται το παγκάρι του ναού και τα κεριά. Ο κυρίως ναός ονομάζεται και καθολικών και σε αυτόν τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ιερές ακολουθίες. Στο κέντρο του κυρίους ναού παλαιότερα υπήρχε ο άμβωνας,
όπου από εκεί ο διάκονος έδινε τα παραγγέλματα στον λαό και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Στις μέρες μας διασώζεται ο άμβωνας στο κέντρο του ναού στη Μητρόπολη Καλαμπάκας. Μετά την οικονομαχία ο άμβωνας μετατέθηκε αριστερά, υψώθηκε το τέμπλο και στα δεξιά τοποθετήθηκε δεσποτικό στο οποίο στέκεται ο αρχιερέας όταν κατά τις ιερές ακολουθίες χωροστατεί. Στο χώρο του Καθολικού υπάρχουν δεξιά και αριστερά οι χωροί των ψαλτών και ο ναός είναι εξοπλισμένος με τα στασίδια, τα αναλόγια για τους ιεροψάλτες καθώς και άλλα αντικείμενα φωτισμού. Στο κυρίως ναό υπάρχει και ο Σολέας, ο οποίος αποτελεί μέρος του κυρίου ναού και εκεί τελούνται διάφορα μυστήρια. Βρίσκεται μπροστά από το Ιερό Βήμα, σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό και με δύο ή τρία σκαλοπάτια χαμηλότερα από το Ιερό. Ο Ιεσολέας στα Βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν Βήμα των Αναγνωστών. Στην ανατολική τώρα πλευρά του Ιερού Ναού βρίσκεται το Ιερό Βήμα ή Πρεσβυτέριων Ιερατείων. Το Ιερό Βήμα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό κατ' επίδραση των Ρωμαϊκών βασιλικών. Ο χώρος αυτός θεωρείται λοιπόν ιερός γιατί σε αυτόν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και επιπλέον εδώ επιτρέπεται η είσοδος μόνο των κληρικών, ενώ στα Βυζαντινά χρόνια είχε και δικαίωμα να εισέλθει και ο αυτοκράτορας. Το Ιερό Βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με το τέμπλο. Στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές το τέμπλο αποτελούνταν από μικρούς κιονίσκους που ενώνονταν με μαρμάρινα ή θωράκια. Το Ιερό Βήμα συνδέεται με τον κυρίως ναό μέσω τριών θυρών. Η μία είναι η κεντρική πύλη που ονομάζεται ωραία πύλη από την οποία εισέρχονται στο ιερό μόνο ιερείς και οι δύο πλαϊνές πύλες από τις οποίες εξέρχεται και εισέρχεται ο διάκονος της εκκλησίας. Πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται το σύνθρονο με τον θρόνο του επιχώριου επισκόπου στο κέντρο. Εκεί οι λειτουργοί με προεστώτα τον τοπικό επίσκοπο κάθονται κατά τον καιρό του Τρισαγίου μέχρι και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Η τάξη του τυπικού αυτήν δεν τηρείται σήμερα πάντοτε. Αριστερά και δεξιά της Αγίας Τραπέζης μετά την οικονομαχία διαμορφώθηκαν τα λεγόμενα παστοφόρια, δύο δηλαδή ξεχωριστοί χώροι στους οποίους στα αριστερά βρίσκεται η πρόθεση που τελείται η προσκομιδή και στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται το σκευοφυλάκιο όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά σκεύη για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας καθώς και τα ιερά άμφια που ενδύονται ιερείς για την τέλεση των μυστηρίων. Μιλώντας λοιπόν για την αρχιτεκτονική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού λαού και κάνοντας αναφορά στα μέρη από τα οποία αποτελείται ο χριστιανικός ναός, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε και την επιρροή που άσκησε το αρχαίο ελληνικό θέατρο πάνω στη διαμόρφωση του χριστιανικού ναού. Εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά κοινά αρχιτεκτονικά μέρη μεταξύ των δύο αυτοκτισμάτων, δηλαδή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου και ενός χριστιανικού ναού. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των χριστιανών για συμμετοχή στο μυστήριο του Θείου Δράματος, της θυσίας δηλαδή του Χριστού, που τελείται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Μάλιστα, πιο έντονα το στοιχείο της θεατρικότητας παρατηρείται κατά τη διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι λοιπόν παρατηρείται ότι οι περίκεντροι ναοί, όπως ο ναός της Ρωτώντας στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχαίο ελληνικό θέατρο, του οποίου φαίνεται να είναι άμεση συνέχεια. Πιο συγκεκριμένες ομοιότητες στα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του χριστιανικού ναού είναι οι ακόλουθες. Η σκηνή του αρχαίου θεάτρου αντιστοιχεί με το Ιερό Βήμα. Το προσκήνιο που ήταν μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή ανάμεσα στα διαστήματα των οποίων βρίσκονταν ζωγραφικοί πίνακες και θυρώματα που απέδιδαν τρεις πύλες από όπου έβγαιναν οι υποκριτές αντιστοιχεί με το τέμπλο και τις τρεις πύλες του. Οι πάροδοι αντιστοιχούν με τους διαδρόμους δεξιά και αριστερά που σκεπάζονται με το γυναικονίτη.
Ο χορός που έμπαινε από την δεξιά και την αριστερή πάροδο και συνδιαλέγονταν με τους ηθοποιούς, αντιστοιχεί με τους δεξιούς και τους αριστερούς ψάλτες. Ενώ οι κερκίδες όπου κάθονταν οι θεατές και παρακολουθούσαν την παράσταση, αντιστοιχούν με τον χώρο όπου κάθονται οι πιστοί και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και γενικά τα μυστήρια της Εκκλησίας στα οποία και μετέχουν. Η αναφορά στο συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του ορθοδόξου χριστιανικού ναού γίνεται ακριβώς για να δείξει την πολιτισμική συνέχεια μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Άλλωστε, η Εκκλησία συνεργάστηκε με τον αρχαίο ελληνικό πνεύμα ακριβώς για να μπορέσει να διατυπώσει τα δόγματα της αρχικά, αλλά και κυρίως να εκφράσει τον νέο τρόπο λατρείας. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, θα ήταν αδιανόητο οι χριστιανοί να δημιουργήσουν καινούριους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους δεν τους επέτρεπαν τέτοιου είδους πειράματα. Εξαιτίας αυτού χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία της εποχής τους, αντιγράφοντας ακριβώς δεδομένα τόσο από την αρχαιοελληνική όσο και από την εβραϊκή παράδοση, κάτι το οποίο φυσικά δεν δημιουργούσε πρόβλημα στον τύπο της λατρείας και στη θεολογία της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να δούμε τους συμβολισμούς που κρύβει ένας ορθόδοξος ναός και οι οποίοι συμβολισμοί αποτελούν το αναγωγικό εκείνο στοιχείο που λειτουργεί θεολογικά στην ύπαρξη των πιστών.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Φίλες και φίλοι, μετά το όμορφο μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή και συνεχίζουμε το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Ιερού Ναού. Είδαμε δηλαδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ναός και επιπλέον τονίσαμε τον συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του περίκεντρου ναού στην Βυζαντινή Ναοδομία. Το δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με τους συμβολισμούς που συναντάμε μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Πριν ξεκινήσουμε όμως την αναφορά μας πάνω στους συμβολισμούς που υπάρχουν μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό, θα πρέπει να συμπληρώσουμε μία παράληψη που κάναμε στο πρώτο ημίωρό μας. Ενώ αναφερθήκαμε στο τέμπλο το οποίο χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον Σολέα, παραλείψαμε να αναφέρουμε την διάταξη των ιερών εικόνων πάνω στο τέμπλο. Έτσι λοιπόν, στο δεξί μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα του Χριστού. Στο αριστερό μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα της Παναγίας. Δίπλα και αριστερά από την Παναγία υπάρχει η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας που είναι αφιερωμένος ο συγκεκριμένος ναός. Ενώ δίπλα και δεξιά από τον Χριστό βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Στις πλαϊνές πόρτες του τέμπλου που εισάγουν μέσα στο ιερό υπάρχουν οι μορφές των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συνήθως πάνω από την ωραία πύλη τοποθετείται η παράσταση του μυστικού δείπνου η οποία υπενθυμίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα γεωγραφούνται αριστερά και δεξιά οι εικόνες του Δωδεκαόρτου, δηλαδή οι 12 σπουδαιότερες εορτές, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η περιτομή του Χριστού, η υπαπαντή του Κυρίου, τα Άγια Θεοφάνεια, η σοφία του Θεού, η μεταμόρφωση του Χριστού, η Ανάσταση του Λαζάρου και η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, τα πάθη και ο Σταυρός του Χριστού, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Μιας και κάνουμε αναφορά για τις εικόνες οι οποίες βρίσκονται πάνω στο τέμπλο, είναι καλό να πούμε πως μέσα στον Ορθόδοξο Ναό η εικονογράφηση του ναού δεν είναι τυχαία. Το σύνολο του ναού χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ιστορικό, τον δογματικό και τον λειτουργικό αγιογραφικό κύκλο. Ο δογματικός κύκλος βρίσκεται συνήθως στον τρούλο του ναού, στον οποίο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας, οι προφήτες και οι άγγελοι. Ο ιστορικός κύκλος βρίσκεται στον κυρίως ναό αριστερά και δεξιά στους τοίχους του ναού, όπου αγιογραφούνται στοιχεία της ιστορίας του Κυρίου, όπως θαύματα που έκανε ο Χριστός, η γένεση, η βάπτιση, η Ανάσταση, καθώς και μορφές Αγίων, γυναικών και ανδρών, ενώ ο λειτουργικός κύκλος βρίσκεται συνήθως μέσα από το Ιερό Βήμα, όπου απεικονίζεται κυρίως η θυσία του Αβραάμ, η κοινωνία των Αποστόλων και οι 7 διάκονοι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι καλό να αναφερθεί ακριβώς για να δείξουμε την ευκοσμία που επικρατεί μέσα σε ένα ναό καθώς και την τάξη που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Ταυτόχρονα όμως ο ναός επιτελεί και έναν καθαρό διδακτικό σκοπό. Η σημασία του ναού για τους πιστούς έχει βαθύτερες συμβολικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με την θεολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, όλες οι ενδοκοσμικές πραγματικότητες, εκτός από την αισθητή τους διάσταση, έχουν και υπεραισθητή και μυστική διάσταση. Ο Ορθόδοξος Ναός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η τεράστια σημασία που έχει για τη ζωή της Εκκλησίας έδωσε την αφορμή για σημαντικούς συμβολισμούς χρήσιμους για την αναγωγή του πιστού σε υψηλές υπεραισθητές εμπειρίες. Στο ναό ο πιστός κάνει τη μεγάλη υπέρβαση του χρόνου και του χώρου. Ενώ είναι μέρος του υλικού κόσμου, κοινωνεί με τον κόσμο των αερών και πνευματικών δυνάμεων, ενώ ζει μέσα στους περιορισμούς του χρόνου, γεύεται την αιωνιότητα. Η γη και ο ουρανός ανακατεύονται κάθε Κυριακή και κάθε γιορτινή μέρα στη Θεία Λειτουργία. Ένας Ρουμάνος ποιητής και συγγραφέας, ο Γεώργιου, αναφέρει πως το να πας την Κυριακή στη Λειτουργία σημαίνει πραγματικά να βγεις από το σπίτι σου και να πας στον ουρανό. Ο Ορθόδοξος Ναός είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος κόσμου. Αποτελεί ένα ορατό σημείο σύμβολο εκείνου που δεν μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια. Η μυστική σημασία του ναού αποκαλύπτεται μόνο στους μοιημένους, στους πιστούς. Κάνοντας αναφορά στους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από έναν Ορθόδοξο Χριστιανικό ναό, είναι ανάγκη να σταθούμε πάνω στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού Μυσταγωγία, στο οποίο και αναπτύσσεται η ιδέα της αρχής
της ενότητας και της αναλογίας μεταξύ της Εκκλησίας και του Σύμπαντος. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα μέρη ενός ναού θεωρούνται ως εκφράσεις μυστικών ιδεών. Ο νοητός κόσμος, ο ουρανός δηλαδή, αλλά και ο αισθητός βρίσκουν τη συμβολική τους έκφραση στο από χέρια ανθρώπων φτιαγμένο ιερό ναό. Ο ναός είναι τύπος και εικόνα Θεού. Είναι τύπος όλου του κόσμου και του αισθητού και του νοητού, ενώ αποτελεί εικόνα του ανθρώπινου σήματος με το ιερό βήμα για την ψυχή και τον κυρίως ναό για το σώμα. Άρα ο κόσμος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σύμβολο του κόσμου. Γίνεται απολύτως κατανοητό λοιπόν πως η Ορθόδοξη Ναοδομία στην ουσία της είναι άκρος συμβολική. Η τάση προς μικροσυμβολική ερμηνεία του χριστιανικού ναού εμφανίστηκε πολύ νωρίς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, τα μυστήρια είναι σύμβολα τα οποία με την εξωτερική τους μορφή ερμηνεύουν το ουσιώδες και πραγματικό και πρέπει και ο πιστός στο ναό να μπορεί να ψηλαφεί την πίσω όψη και την κρυμμένη πραγματικότητα. Ο ναός δεν είναι ένα κοινό κτίσμα, αλλά είναι κτίσμα μικροσυμβολικό. Όλες οι μορφές στο ναό αποβαίνουν σύμβολα και σημεία τα οποία θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουν τα σωματικά μάτια. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στον ναό, η γη συμβολίζεται μέσα από το δάπεδο του ναού. Εκεί στέκονται οι πιστοί, οι οποίοι απαρτίζουν την επιγή στρατευωμένη εκκλησία και ατενίζουν τον ουρανό, που είναι ο θόλος, τον παράδεισο, που είναι το ιερό βήμα, και τους εικονιζόμενους Αγίους που βρίσκονται στους τοίχους του ναού. Εκεί ενώνονται με το άλλο μέρος της εκκλησίας, τη θριαβεύουσα. Ζητούν από αυτήν συμπαράσταση και δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον δρόμο του επίγειου βίου. Μέσα από τα ιερά μυστήρια προγεύονται τα μέλλοντα ουράνια αγαθά. Ο τρούλος του ναού συμβολίζει τον ουρανό και γι' αυτό εικονίζεται σε αυτόν ο Παντοκράτορ Χριστός ως ο μόνος κυρίαρχος των πάντων σε τεράστιο πλάνο, εκφράζοντας έτσι πληρότητα και παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο κύκλος και ο τρούλος αποτελούν σύμβολα του ουρανού. Διαβάζουμε στον Ισαΐα «Οστίσας κάμαρον των ουρανών και διατείνας ως σκηνήν». Ο ουρανός είναι η σκηνή του ποιμένους του κόσμου και όπως οι σκηνές των ομάδων έχει σχήμα ημισφαιρικό. Αυτό φυσικά δικαιολογεί και το γεγονός ότι πάνω στον θόλο βρίσκονται και απεικονίζονται αναπαραστάσεις του ίδιου του ουρανού με τη μορφή του κύκλου. Ο τρούλος τονίζει, συμβολίζει και θα λέγαμε πως αισθητοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σχέση του πιστού με τον ουρανό και καθιστά έτσι το ναό τον ίδιο σαν έναν κατεξοχή μυστηριακό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα άστρα του ουρανού συμβολίζονται με τα καντήλια και τους πολυελαίους του ναού. Την εικόνα του ουρανού που συμβολίζει ο τρούλος τη συμπληρώνει η παρουσία των αγγέλων, των προφητών, των αποστόλων και των Αγίων. Εξετάζοντας ακριβώς τον τρούλο, θα πρέπει να δούμε και την αψίδα και την κόχη του ιερού. Η κόχη είναι μισός τρούλος και γι' αυτό του αποδίδεται ουράνια σημασία. Η αψίδα ετυμολογικά σημαίνει τον τόπο που εμφανίζεται το φως. Για τους χριστιανούς συμβόλιζε πάντοτε το σημείο του ουρανίου θόλου που θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Για τους πατέρες, το ιερό και η κόχη είχαν συνειδητά καθιερωθεί ως σύμβολα του ουρανού. Την ίδια ακριβώς λειτουργική σημασία και συμβολική έχει και το κυβόριο, το οποίο συνδέθηκε στενά με το σύμβολο του τρούλου, γιατί ακριβώς παρουσιάζει ως σύμβολο το ουράνιο μεγαλείο. Ενώ ο ομφαλός, δηλαδή το μέσο του ναού, δίνει την αίσθηση πως ο ναός αποτελεί ομοίωμα του σύμπαντος και κέντρο του κόσμου. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο ομφάλιος είναι συνήθως ένας λίθος πορφυρίτη που βρισκόταν ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο του βήματος. Προχωρώντας παρακάτω, το Άγιο Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο, την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στον οποίο τελείται ακατάπαυστα η ουράνια Θεία Λειτουργία με λειτουργούς τους Αγγέλους. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον θρόνο του εσφαγμένου αρνίου που αναφέρεται στο Αποκάλυψης κεφάλαιο 22 στίχος 3. Η Θεία Λειτουργία που συνεχώς τελείται στο ναό είναι μια εικόνα της εν ουρανώ τελουμένης αγγελικής λειτουργίας. Έτσι ο χριστιανικός ναός θεωρείται το σύμβολο και το αντίτυπο
του νοητού ουράνιου χώρου, στον οποίο μπροστά στο θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Οι ιερείς συμβολίζουν τους Αγίους Αγγέλους, τα λειτουργικά δηλαδή πνεύματα του Θεού, γι' αυτό θα πρέπει να είναι άμεμπτοι και άγιοι όπως εκείνοι. Τα ιερά τους άμφια έχουν και αυτά το συμβολισμό τους, ενώ η λαμπρότητα και η καθαρότητά τους συμβολίζουν την ιερατική χάρη που είναι ενδεδειμένη. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε πως η Αγία Τράπεζα συμβολίζει και τον τάφο του μάρτυρα. Έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή πως οι πρώτοι χριστιανοί κατά την περίοδο των διωγμών συνήθιζαν και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία πάνω σε τάφους μαρτύρων. Αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας και η παράδοση συνεχίστηκε και μετά το 313, όταν κτίζοντας οι χριστιανοί περικαλείς ναούς, φρόντιζαν στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας, το φυτό δηλαδή, να τοποθετήσουν λείψανα των Αγίων, συνεχίζοντας την ιερή παράδοση των χριστιανών που ζήσαν στις κατακόμβες. Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό, τα πάντα παραπέμπουν και εικονίζουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζουν στον άνθρωπο και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Θεοτόκος εικονίζεται στο τετράσφαιρο του Ιερού Βήματος, συνοψίζοντας όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Η κόγχη όπου γίνεται η προσκομιδή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθηλέμ όπου ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Κυρίου για εμάς. Η κόγχη της προσκομιδής βρίσκεται στη γωνία και προσυδειάζει με μέρος ταπεινό για να δηλωθεί η πτωχία της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Εκτός αυτού όμως, η κόγχη της προσκομιδής συμβολίζει και τον τριακονταετή βίο του Χριστού, ο οποίος διέρευσε μυστικός. Γι' αυτό και η προσκομιδή τελείται μακριά από τα βλέμματα των πιστών. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσκομιδή συμβολίζει και τον τόπο της σταυρώσεως του Κυρίου. Βέβαια, κορονίδα του συμβολισμού μέσα στον Ιερό Ναό είναι το θυσιαστήριο, δηλαδή η Αγία Τράπεζα. Ο Ευσέβιος βλέπει εκεί παριστάμενο το Χριστό ως μέγα αρχιερέα. Από τη στιγμή που η τράπεζα δέχεται τα ιερά λείψανα, μεταβάλλεται πλέον σε θρόνο του βασιλέα της δόξης Χριστού. Ο Κύριος βρίσκεται εκεί μέσω του Ευαγγελίου και των Τιμίων Δώρων και περιβάλλεται από όμιλο ιερατικών τάξεων, προφητών, αποστόλων και αγγέλων που συλλειτουργούν μέσω των ιερέων σε ενότητα διάσπαστη με την αέναη ουράνια Θεία Λειτουργία. Η Αγία Τράπεζα είναι το κεντρικό σημείο του Ιερού Βήματος. Ο πόλος γύρω από τον οποίο στρέφεται η σημασία όλου του ναού, η θέση της χάριτος, ο νους και η καρδιά του ναού. Συνήθως πάνω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται κυβόριο το οποίο θυμίζει και συμβολίζει την κυβωτό του Νόε. Συμβόλιζε ταυτόχρονα όμως και τον ουρανό με τα τέσσερα στηρίγματά του που στήριζαν τον ουράνιο θόλο. Στο πίσω μέρος της Αγίας Τράπεζας υπάρχει το σύνθρονο και οι βαθμίδες. Το σύνθρονο παριστά την επουράνια καθέδρα του Κυρίου. Τα στασίδια κάτω από αυτόν συμβολίζουν την τάξη και την ανάβαση εκάστου των ιεραρχών. Για το λόγο αυτό είναι ασεβές να καθίσει εκεί άλλος επίσκοπος πλην του επιχωρίου. Ο θρόνος αυτός συμβολίζει τον θρόνο που θα καθίσει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία, αλλά και τον συμβολισμό του Ιερού Βήματος ως του βήματος της Δευτέρας παρουσίας βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Το σύνθρονο παίρνει τη σημασία του θρόνου που κάθισε ο Χριστός μετά την αναλήψή του και του θρόνου που θα καθίσει κατά τη Δευτέρα παρουσία. Ο επίσκοπος που κάθεται στο σύνθρονο είναι εις τύπον Χριστού, ενώ οι διάκονοι και οι ιερείς παριστάνουν τους αγγέλους και τους αποστόλους που υπηρετούν κατά την ουράνια Θεία Λειτουργία. Ο άμβωνας, ο οποίος όπως έχουμε πει μέχρι την περίοδο της οικονομαχίας ήταν στο κέντρο του ναού, ενώ τώρα βρίσκεται στα αριστερά του, συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και ο διάκονος τον άγγελο της Αναστάσεως. Φέρει συνήθως παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι πάνω στο οποίο τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Από τον κυλισθέντα αυτόν λίθο, δηλαδή τον άμβωνα, οι διάκονοι και οι ιερείς διαβάζουν και κηρύττουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου πάνω από τον άμβωνα
και το κήρυγμα από αυτόν είναι σύμφωνα με την αποστολική παράδοση, όπως αυτή μας διασώζεται μέσα από το κείμενο των αποστολικών διαταγών. Εκεί διαβάζουμε «Μέσος δε ο αναγνώστης εφυψηλού τινός εστός, αναγνωσκέτο το Μωυσέος και Ιησού του Ναβί, τα των Κρητών και Βασιλειών, τα των παραλυπωμένων και τα της Επανόδου, προς τούτης τα του Ιώβ και του Σολομώντας και τα των εκέδεκα προφητών». Ανάμεσα στο Ιερό Βήμα και τον Κυρίως Ναό, μετέχμιο αποτελεί ο Σολέας και το Εικονοστάσι. Ο Σολέας συμβολίζει κατά τον Σοφρόν Ιεροσολύμων τον ποταμό του Πυρός που διαχωρίζει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι το πυρ το οποίο κατά την κρίση θα δοκιμάσει το έργο του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στο Σολέα λαμβάνει χώρα η κοινωνία των πιστών και σύμφωνα με την ευχή της Θείας Μεταλήψεως «Ιδού βαδίζω προς Θείαν κοινωνία πλαστουργέ, μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ τη χάνει τους αναξίους φλέγων, αποτελεί πυρ φλέγων τους αναξίως κοινωνούντας». Στο μπροστινό μέρος του Σολέα βρίσκονται τα μεγάλα μανουάλια, τα οποία μαζί με τα κανδύλια του τέμπλου, εκτός από το φως που εκπέμπουν, συμβολίζουν το νοητό φως του Χριστού, το οποίο φαίνει πάση. Στα δυτικά του ναού, απέναντι ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, είναι πάντοτε ο Νάρθηκας, ο οποίος αντιστοιχεί με την αντίστοιχη αυλή της σκηνής του μαρτυρίου του ναού του Σολομώντα. Ο Νάρθηκας ήταν η μήτρα της Εκκλησίας, στην οποία διαμορφώνονταν οι κατηχούμενοι και άνοιγαν τα μάτια τους στην εχριστό ζωή. Παράλληλα ήταν το σοφρονιστήριο των εμπεινή αμαρτωλών, αποκομμένο προσωρινά από το σώμα των προσευχομένων πιστών. Για τον λόγο αυτό σημειώνει ο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο Νάρθηκας αποτελεί σύμβολο της γης, γιατί σε αυτήν διαβιούν όχι κατά Θεόν οι εξόριστοι του Παραδείσου. Είναι ταυτόχρονα όμως και ο τόπος εισόδου και υποδοχής των αιρετικών και συστηματικών και ο τόπος που γίνονταν οι εξορκισμοί των βαπτιζομένων. Και ως χώρος υποδοχής ελάμβανε σε αυτόν χώρα η λειτουργική προπαρασκευή πριν γίνει η ομαδική είσοδος στο ναό και ξεκινούσε η Θεία Λειτουργία. Ενώ οι κίονες και οι πεσοί που βαστάζουν την οροφή του ναού συμβολίζουν κυρίως τους βυζαντινούς χρόνους, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Οσίους. Ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ταυτόχρονα σημασία έχει και ο γυναικονίτης μέσα στο χώρο του ναού. Ο γυναικονίτης απαντάται σε πρωταρχική μορφή στην κατακόμβη του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη, όπου έχουμε δύο θαλάμους αντιμέτωπους ο ένας με τον άλλον. Εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία χωρισμένοι. Όπως μας ενημερώνει ο ιστορικός Σωκράτης, η Αγία Ελένη συμπροσεύχεται μετά των γυναικών, ως και συνεύχεσθε εν το ναό των γυναικών τάγματι. Ενώ ο Κύριλλος Ιεροσολύμων παραλληλίζει την Εκκλησία με την κυβωτό του Νόε, στην οποία ήταν όλα σχηματισμένα και έφτακτα εν αυτή. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβαίνει και στον Ιερό Ναό. «Ή και κέκλειστε η Εκκλησία και πάντες ημίν ένδον, αλλά διεστάλθω τα πράγματα, άνδρες με τα ανδρών και γυναίκες με τα γυναικών, μη γέννηται η υπόθεση της σωτηρίας, πρόφαση απολίας», θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ταυτόχρονα με τη συμβολική μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι χριστιανοί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου των εκκλησιών τους, αφού μέσα σε αυτόν γίνεται η σύναξη των πιστών, η λατρεία του Θεού και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ειδικά η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει την αρχαιοληνική παράδοση του κάλους και της αρμονίας, μόνο που προσθέτει σε αυτήν λειτουργικό χαρακτήρα. Αξιοποιεί δηλαδή την αρχαιοληνική κλασική τέχνη όχι μόνο για να έχει ψηλά αισθητικά αποτελέσματα, αλλά για να εξυπηρετήσει και τις λειτουργικές της ανάγκες. Αρχικά, η γλυπτική αποτέλεσε την αρχαιοληνική εκείνη τέχνη που αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς για να μπορέσουν να διακοσμήσουν τον εσωτερικό χώρο των ιερών ναών. Στην Ανατολική Εκκλησία βέβαια δεν χρησιμοποιούν τη γλυπτική για τη δημιουργία γαλμάτων, αλλά την αξιοποιούν στα κυονόκρανα που διακοσμούν τους κύονες στο ναό σε θωράκια, αγίες τράπεζες, βαπτιστήρια, κρύπτες, σύνθρονα.
Σημαντικό ρόλο στους χριστιανικούς ναούς παίζει η ξυλοκληπτική, με πιο χαρακτηριστικά τα περίτεχνα ξυλόβλητα τέμπλα, τα προσκυνητάρια, τα παγκάρια, τα πλαίσια των εικόνων, τα στασίδια των εκκλησιών. Από την άλλη μεριά λοιπόν, η ζωγραφική, η βυζαντινή ζωγραφική, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τα χρόνια της εικονομαχίας και έφτασε στο απόγειό της τον 14ο αιώνα. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής, γεγονός που αποδεικνύεται από τις προσωπογραφίες της Αρσινόης της Αιγύπτου, οι οποίες είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής ζωγραφικής. Η ζωγραφική είναι ο κατεξοχήν τρόπος διακόσμησης των Ορθοδόξων ναών. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αφαίρεση, προκειμένου να αποδοθεί το ιδανικό. Έτσι, ο χριστιανικός ναός είναι σύμβολο και σημείο όλων εκείνων που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν μπορούν να δουν. Η μυστική σημασία του αποκαλύπτεται τελικά μόνο στους μοιημένους. Με τη χρήση των συμβόλων επιδιώκεται η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Παράδοση, η οποία προτιμά την παραστατικότητα και όχι την ορθολογιστική κατανόηση των θείων μυστηρίων, το σύμβολο είναι άμεση παραπομπή προς την ουράνια τάξη. Θα πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τους βασικούς συμβολισμούς που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και πολλοί άλλοι στα διάφορα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Γεγονός είναι ότι ο συμβολισμός προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις. Δεν επικρατεί μόνο στην παλαιοχριστιανική εποχή, αλλά και στη βυζαντινή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανέκαθεν επικρατούσα συμβολική διάσταση, ο χριστιανικός ναός, αν και αποτελείται από διάφορα υλικά, εν τούτης έχει μία υπερκόσμια χάρη. Από τους πλούσιους αυτούς συμβολισμούς των διαφόρων μερών του χριστιανικού ναού, μπορεί να κατανοήσει κανείς την έντονη θρησκευτική ζωή των περασμένων γενεών. Είναι λοιπόν φανερή θρησκευτική ζωή, η ναοκεντρική γενικά ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν οι βυζαντινοί προγονείς μας. Μέσα στον Ορθόδοξο Ναό βιώνεται το πιο χαρμόσυνο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, η νίκη της ζωής κατά του θανάτου δια της τριαμβευτικής Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας έχει χαρακτηριστεί δικαίως ως η Εκκλησία της Αναστάσεως, διότι ζει και βιώνει αδιάκοπα το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξη ζωή είναι ένα διαρκές Πάσχα. Ο ναός εκφράζει απόλυτα αυτή την πραγματικότητα. Η εικονογραφία από τις εικονικές παραστάσεις Αναστάσεως έως τις εικονιζόμενες μορφές των Αγίων εκφράζει την μεταναστάσιμη πραγματικότητα της Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή εορτάζεται χαρμόσυνα η Ανάσταση του Κυρίου. Οι ακολουθίες είναι αναστάσιμες και απαγορεύεται η αυστηρή νηστεία. Οι πιστοί νιώθουν αυτή τη διάσταση και χαίρονται για την νίκη κατά του θανάτου και της θωράς και προσγεύονται την αθανασία και την αιωνιότητα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας σχέσης με τον Ιερό Ναό της κάθε ενορίας. Ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, καλείται κατά τη διάρκεια της ζωής του να διατηρήσει σχέση αγάπης με τον Ιερό Ναό, μέσα στον οποίο ζει και κινείται, με στόχο και σκοπό την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού, διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, μετάξι. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισε ο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιριβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιριβέτα να είναι τρανή να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Να αυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασίμι. Να φτιάσεις κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Κι αν σ' απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να είναι καλή να έχει 40 βούλες, πουλιες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ ταϊ», «Μωρε μπρόι», «Μωρε βίτη την», δηλαδή «Μωρε δίτε την», την κόρη εννοείται που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το δέλτα σε βήτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται όμικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον Ελλάνων απάντων, δηλαδή τον άλλον Ελλήνων απάντων. Στις καταλήξεις των ρημάτων το νι ταφ τρέπεται σε νι θήτα, εγέγονθο, Αττικό εγέγοντο, και έτσι οι διαφορές με το πέρασμα του χρόνου εισήλθαν και στον ποιητικό λόγο σχηματίζοντας και διατηρώντας το γλωσσικό ιδίωμα. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Στο τραγούδι πάντοτε ο Γιάννης Κατσής.

Ρίχνω το μαντιλάκι μου τριόδιπλο στον ώμο και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Βρίσκω τα λάφια να βουσκούν και να δροσολογιούνται. Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει κοντά μετάλλα. Μόνο τα πόσκια περπατεί, τα πόζερβα γναντεύει. Μπεράτη από τα χάσια. Ως γνωστό, το τραγούδι της Λαφίνας εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές με ποικίλες ποιητικές παραλλαγές. Ακολουθούν δύο τραγούδια της Ξενιτιάς. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου» από το Αηδονοχώρι και «Εκεί ψηλά που περπατεί» σε ρυθμό συρτό από το Μοσχολούρισο Φάδων. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εδώ στη Θεσσαλία αποπνέουν τις πίκρες, τις λαχτάρες, την νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο της επιστροφής στην πατρική γη. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο? Το έχω για να γνωρίζουμε, φοντάρχομαι απ' τα ξένα. Δώσ' μου το ξένε, δώσ' μου το να σου το μοσχοπλύνω. Να μην το πλύνεις με νερό, μήτε και με σαπούνι». Πληροφορητής ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Εγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς στην περίοδο της τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους.

Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η ξενιτιά ήταν θάνατος. Η ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται, μας πληροφορεί. Ενώ σε άλλο τραγούδι ο ξένος στην ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα. Η ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσια παραθέτει τον πόνο της ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό». Και δεν είναι μόνο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. «Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες μην αλόγιασες τον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί σαν τι σουρμπέτι κάνει, πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε». Βαριά η ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, θρυνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού, είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό, είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγης μάτης ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος στη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα, βγήκα να σιριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλήσετε, κοιμάται ο καπετάνιος, μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας, εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη Δεσκάτη.

Τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φίλη να σε φάω. Μονήσει τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κίτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα της εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας. Η σύνθετη λέξη κρασογάλανη χρησιμοποιείται ως γύρισμα στο τραγούδι. Τι εννοούμε γύρισμα? Τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο μας παρέχεται η δυνατότητα να δούμε το νόημά του και να καταλάβουμε σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το, ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα του τραγουδιού. Υπάρχουν γυρίσματα που δηλώνουν προτροπή, όπως αυτό του τραγουδιού «Ταϊτάι» που ακούσαμε νωρίτερα. «Μωρε μπρόι, μωρε βίτιτιν». Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξεγνητιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο, τράβα λεβέντη με το χορό». Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνήεντα, προστίθεται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. «Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες λελούδια και καλούδια. Και με ένα βαριφόρτωσε στην άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τη λιώσω δηλαδή. Να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι. Να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη». Το γύρισμα εδώ είναι το γιο Μαριό, το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απούνε γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσύ αϊτέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και εσύ αϊτέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μέμ που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχείται και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα η να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε ολοένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο, το ομότιτλο της εκπομπής, πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

στρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στου άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό, ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής στη

πρωτεύοντες εν σώματι άγγελοι, προστίθεντες στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός σου.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό, πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης. Οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας το νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτήν την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτομα, εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για αναρρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων,

Με μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας. Τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό. Τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. Ξέρετε, μιλάει ο Παπαγιώργης, ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω. Μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπαπολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξέ το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο. Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν. Ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευρέ όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας, φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας». Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόριε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνη σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλαίοι ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της σαρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένης τέκνης σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάριο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κύριε Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν τον μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, και εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Και εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργοϋπίκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την οσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη, φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν, και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, οδέ το αγόγγιστον, άλλο στη προθυμία και έτερο στη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύν φιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώξα τη δεησή με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσου της έλλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύης άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομίας συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτεχο. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλλήλεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου του Σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριον την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώνοντα. Τότε ανήσουσιν ευτοθυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

συνεχίζουμε και στη σημερινή τρίτη εκπομπή την μετάδοση αποσπασμάτων από την ιστορική ηχογράφηση του 1990, εορτή της αρχής της Συνδίκτου και της Παναγίας της Παμακαρίστου στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Προεξάρχη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, στους Πατριαρχικούς Χορούς, ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης και ο Άρχον Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

τούτο προνίστο εν ημίν, ο και Χριστό Ιησού. Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεόν. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθήσος άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος.

Και παιδόν

ακολουθεί η τελετή της συνδίκτου, οι αιτήσεις, οι ευχές και τέλος ο πολυχρονισμός στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

0: Κύριος, Κύριος, εννοείς τους θέσποτα της αμαρτίας ημών και ελέης όλοι μας. Ελεήμ ο γάμος του άνθρωπος έως υπάρχης και εσύ την δόξα να πάγουμε το Πατρί και το Υιό και την αμαρτία του και εις αιώνας των αιώνων. Ποσίου, όνει την ημέρα του Θεού και πάντως των Αγίων, ελέησε και εξάς εμάς ο Αναγκός του Λάμπτος και λέει μόνο Θεός. Διευκόλου των Αγίων, λαθαρουν όνει και Ιησού Χριστός Θεός, ελέησε και εξάς εμάς.
1: Διευκόλου των Αγίων, δεσπόλου.

0: επιπατερήθηκε μας αγία την Πολύ Μεγάλη Εκκλησία, διακοπής ιεράς και γνωρδέως καταγιάδου και του διευσίμου πράξεως εκείνη μας έπρεπε καρδινάτης των Ινδίκτων, καθές δεήθηκε πολύ γυρευτήρη εντέχνης υπέρ του το Ορθοδόξου πληρώματος αναπέμπτεται του Πανεκτήκων Ιδεών, ως την αμαρτία των πετέρων και οδηγών σκέψεων και πράξεων, και ευλογούν του Στέφανο του Ενεργού Ευλογός Προσαγόμενου. Τούτο τύπου τη λίγνη, θεία ευλογία, καταξιωθέντε διανύζει την 13η Ιουλιώνα και φιλοσέφη την 14η. Πρώτον με, εν δοξολογία καθή, υπολογίσαμε με το γεγονός του τούτο, το Άγιο Όνομα του Πανεγάπη Θεού, κατά τη θεία λειτουργία,
1: Το Αγίον Εντόξιο και ο Μάρτυρος Γεωργίου του Πρωτοκόλου του Μάρτυρου των Αγίων, τον Αγιώδη και τον Εξάρτηση. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα δώσουμε τον τίτλο «Η κετήριος ακολουθία υπέρ του περιβάλλοντος ημά στοιχείου και ευσταθίας πάσης της κτήσεως» από την ομώνυμη εργασία. Μια ακόμη εμπνευσμένη έκδοση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας στα 2010 από τον ιδρυτή και διευθυντή της τότε αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη Λυκούργο Αγγελόπουλο. Είχε κυκλοφορήσει τότε έναν ψηφιακό δίσκο. Συμμετείχε σε κορυφαίες εκδηλώσεις όπως ήταν μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, αφιερωμένες στην ακολουθία του Γερασίμου Μικραγιαννανίτου για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.
2: Στο ένθετο της επιμελημένης αυτής έκδοσης διαβάζουμε κείμενο του ιερολογιωτάτου δόκτωρος πατρός Ιωάννου Χρυσαυγή με τίτλο «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το φυσικό περιβάλλον». Κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας ανησυχητικών και επικινδύνων οικολογικών υποβαθμίσεων, διαρκώς αυξανόμενης αποτυχίας για την υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών και ενός συνεχούς διευρυνωμένου χάσματος ανάμεσα στους πτωχούς και τους πλούσιους της γης. Στο χρονικό αυτό διάστημα, κανένας άλλος θρησκευτικός ηγέτης σε παγκόσμια κλίμακα δεν έθεσε την οικολογική κρίση στο προσκήνιο της αποστολής του όπως έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πνευματικός ηγέτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 300 εκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο. Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το περιβάλλον δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ή τεχνολογικό ζήτημα. Είναι κυρίως ένα θρησκευτικό και πνευματικό ζήτημα. Η θρησκεία καλείται να παίξει κυριαρχικό ρόλο, πνευματικότητα που παραμένει ως μη σχετιζόμενη με την εξώτερη δημιουργία, είναι τελικά άσχετη επίσης με το εσωτερικό μυστήριο. Έτσι, τα διακριτικά χαρακτηριστικά του οράματος του Οικουμενικού Πατριάρχου είναι η απλή ταπεινότητα, άσκηση και η θεία λειτουργία, κοινωνία. Σε όλα όσα λέει ή πράττει ο Πατριάρχης έχει τη συνείδηση ότι ο καθένας χωρίς εξαίρεση και ανεξαρτήτως ομολογίας ή θρησκευτικής πεποίθησης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Ομοίως, κάθε επιστήμη και γνώση θα πρέπει να συνεισφέρει, κάθε πολιτισμός και εποχή πρέπει να συνενέσει. Ακόμη περισσότερο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναισθάνεται ότι τα περιβαλλοντικά θέματα σχετίζονται με άμεσο τρόπο με τα πολυάριθμα κοινωνικά ζητήματα, τον πόλεμο και την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια και την ανεργία, διότι συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τις επιδράσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στους ανθρώπους και κυρίως στις τάξεις των πτωχών. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός διακηρύσσει στη θεολογία του, τη λειτουργία και την πνευματικότητά του εξίσου μια εξόχως ιερή άποψη και θέση για το φυσικό περιβάλλον, προτείνοντας ένα κόσμο που διακατέχεται πλήρως από το Θεό και ομολογώντας ένα Θεό ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία. Η βαθύτερη πεποίθηση είναι ότι αποσυνδέοντας τη δημιουργία από το Δημιουργό, στην πραγματικότητα έχουμε αποαγιοποιήσει και τα δύο. Και τούτο διότι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε προς τον περιβάλλοντα κόσμο ευθέως αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο προσευχόμαστε στον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Για το λόγο αυτό ανταποκρινόμαστε στο φυσικό κόσμο με την ίδια ευαισθησία με την οποία απευθυνόμαστε στο Θεό. Όλοι μας κατανοούμε ότι πρέπει να φροντίζουμε για τις άλλες ανθρώπινες υπάρξεις οι οποίες δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Είναι καιρός πλέον να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να φροντίζουμε για οτιδήποτε εμπεριέχει το ίχνος του Θεού. Πράγματι, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αντιλαμβάνονται την ιδέα της αμαρτίας ως μια πείσμονα άρνηση της ανθρωπότητας να αποδεχθεί τον δημιουργηθέντα κόσμο ως ένα δώρο κοινωνίας, τίποτε λιγότερο από ένα άχραντο μυστήριο. Τον 7ο αιώνα, δύο μυστικοί της Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας εύλογα και με σαφήνεια περιέγραψαν αυτήν την εσωτάτη σχέση ανάμεσα στη φύση, την ανθρωπότητα και το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρθηκε στον κόσμο σαν μια κοσμική λειτουργία, έναν υπέροχο βωμό στον οποίο προσφέρουν λατρεία οι άνθρωποι με δοξολογία και ευχαριστία. Ολόκληρος ο κόσμος αποτελείται από ένα ουσιώδες και βασικό μέρος αυτού του ιερού ύμνου. Ο Θεός λοιπόν υμνολογείται από τον ήλιο και τη σελήνη, λατρεύεται από τα δέντρα και τα πουλιά. Και ο αβάσις άκος ήρος προέτρεπε τους υποτακτικούς του να αποκτήσουν μια καρδιά ευσπλαχνική, που να φλέγεται από αγάπη προς όλα τα δημιουργήματα, για ανθρώπους, πτηνά και ζώα. Εάν σήμερα είμαστε ένοχοι για παράλογη σπατάλη και καταστροφή στον κόσμο μας, μπορεί αυτό να συμβαίνει επειδή απολέσαμε το πνεύμα της λατρείας και την πνευματικότητα της συμπόνιας και κατανόησης. Το χαρακτηριστικό των πρωτοβουλειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είναι τόσο η επιτυχία, αλλά πρωτίστως η ενδυσπράγμαση ταπεινότητα. Εκτιμώντας την πλήρη εικόνα στις πραγματικές της διαστάσεις, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνωρίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο και την Εκκλησία του ή κάθε Εκκλησία. Για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η αποκατάσταση ενός πληγωμένου περιβάλλοντος είναι ένα θέμα αξιοπιστίας και αληθείας προς το Θεό, την ανθρωπότητα και τη δημιουργία. Ήταν ο πρώτος που ετόλμησε να διευρύνει την παραδοσιακή αντίληψη σχετικά με την αμαρτία, πέρα από τις ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την οικολογική καταστροφή. Έτσι, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αναγνωριστεί ευρύτατα για την πρωτοποριακή του εργασία για την αντιμετώπιση των θεμάτων της προστασίας του περιβάλλοντος από θεολογική και ηθική επιβεβλημένη στάση και θέση, έχει εξαγγείλει με τον πλέον θαραλέο τρόπο την κατάχρηση του φυσικού περιβάλλοντος ως αμαρτία. Η διάπραξη μιας εγκληματικής πράξης στο φυσικό κόσμο είναι αμαρτία. Το να προκαλέσει κάποιος την εξαφάνιση των ειδών και να καταστρέφει τη βιολογική ποικιλία της δημιουργίας του Θεού, το να υποβαθμίζει και να μειώνει κάποιος την αξία της γης, προκαλώντας κλιματολογικές αλλαγές, αποψήλωση του εδάφους από φυσικά δάση ή καταστρέφοντας υγροτόπους, το να πλήττει άλλους ανθρώπους με επιδημίες και να μολύνει τα ύδατα της γης, τα εδάφη, τον αέρα και τη ζωή, όλα αυτά είναι αμαρτίες. Η αγιασμένη εικόνα του κόσμου απεικονίζεται έγχρωμη στην πολύ γνωστή σκηνή που εξιστορεί τη φιλοξενία του Αβραάμ και της Σάρας, ενώ καλωσορίζουν τρεις ξένους στην έρημο της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μια εικόνα της κοινωνίας ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, όπως σχετίζονται με τη δημιουργία. Αν είμαστε προσεκτικοί, όχι μόνο βλέπουμε τη Δρή, στη Μαμβρή, να προσφέρει σκιά για τον Πατριάρχη του Ισραήλ, αλλά να αποτελεί την ευκαιρία για θείες αποκαλύψεις. Μιλώντας με αναλογίες λοιπόν, τα δέντρα του κόσμου όχι μόνο προσφέρουν αειφορία στο ανθρώπινο γένος με ποικίλους τρόπους, αλλά και αντικατοπτρίζουν την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Η κοπή των δέντρων ισοδυναμεί με τον περιορισμό της Θείας Παρουσίας από τη ζωή μας. Πραγματικά, η εβραϊκή ερμηνεία αυτού του κειμένου υπονοεί ότι τα δέντρα της Δριός, έτσι όπως οι τρεις επισκέπτες που εμφανίστηκαν τη στιγμή εκείνη, αποκαλύπτουν με κάποιο τρόπο το Θεό. Διότι ο Αβραάμ αναγνώρισε το Θεό στους επισκέπτες του, στα ανθρώπινα όντα, όταν μπόρεσε να αναγνωρίσει την ύπαρξη του Θεού στα δέντρα, τη δημιουργία. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι κατά κύριο λόγο οικολογική. Είναι κρίση σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ή απεικονίζουμε τον κόσμο. Αντιμετωπίζουμε τον πλανήτη μας με ασέβεια και χωρίς φόβο Θεού, επειδή δεν μπορούμε να τον δούμε σαν ένα θείο δώρο, το οποίο έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενναίες. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε αποτελεσματικά με τα προβλήματα του περιβάλλοντος μας, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Αν δεν γίνει αυτό, θα ασχολούμαστε απλά με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Προσβλέπουμε σε μια νέα εικόνα του κόσμου, εάν επιθυμούμε ένα νέο ουρανό και μια νέα γη κατά την Αποκάλυψη. Αυτό είναι το κάλεσμά μας και αυτή είναι η επιταγή του Θεού, όπως δήλωσε και η αυτού Θειοτάτη Παναγιώτητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μαζί με τον Εκλυπώντα Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Δεν είναι πολύ αργά. Ο κόσμος του Θεού διαθέτει απίστευτες ιαματικές δυνάμεις. Μέσα σε μια μόνο γενιά θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε τη γη προς το μέλλον των παιδιών μας. Ας αρχίσει αυτή η γενιά τώρα.

Ακούσαμε ήδη την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο να ψάλει μέλη από την ακολουθία του αηδήμου υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γερασίμου Μικραγιαννίτη για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Ακούσαμε στη χειρά προσώμια του Μεγάλου Εσπερινού σε ήχο πρώτο, το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την συμμετοχή του πρωτοπρεσβυτέρου Θωμά Χρυσικού σε αυτή την ειδική έκδοση. Θα τον ακούσουμε να ψάλει ένα ιδιόμελο της Λυτής σε ήχο πρώτο. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή που μας είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στο ζευγάρι να υπάρχει το ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα, να είναι αγαθός, να είναι αγαθή. Πείτε μας λίγο περισσότερο, τι σημαίνει να είσαι αγαθός μες στο γάμο.
4: Αγαθός σημαίνει να έχεις καλή και καθαρή καρδιά. Να τα βλέπεις όλα αγαθά και καλά και καθαρά. Να μην έχεις πονηρία μέσα σου. Και να θέλεις να έχεις καλούς λογισμούς. Και να καλλιεργείς καλούς λογισμούς. Έτσι ώστε να καθαρίσει η καρδία και να αναπαύεται στα αγαθά και καθαρά έργα και λογισμούς και πράξεις μέσα στη ζωή μας.
3: Είναι εύκολο μες στο γάμο όμως με όλα αυτά που συμβαίνουν να έχει συνέχεια καλούς λογισμούς?
4: Πουθενά δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλει αγώνα πνευματικό, προσοχή πολύ. Και με τη δύναμη του Θεού όλα μπορούν να γίνουν. Γίνονται. Δεν είναι... Και το Θεό δεν υπάρχει κάτι δύσκολο.
3: Να συνεχίσουμε με την ευχή, Γέροντα.
4: Ναι. Λέει λοιπόν εδώ πιο κάτω ευχή. Αξίωσον αυτούς οι δίν τέκνα τέκνον, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτον διατήρησον. Αξίωσε τους να δουν παιδιά των παιδιών τους, φύλαξε τον κοιτώνα τους, μακριά από κάθε κακό. Είναι αυτή η ευχή η οποία αναφέρεται στην όραση των τέκνων και των εγγόνων, που είναι κάτι το ιδιαίτερα χαριτωμένο και ευαίσθητο και όμορφο στη ζωή των ανθρώπων μέσα στο γάμο, να βλέπουν τα παιδιά τους, να βλέπουν τα εγγόνια τους, και μόνο η όραση των τέκνων και των τέκνων τους είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουν σε αυτά τη συνέχεια του εαυτού τους. Βλέπουν σε αυτά τη συνεργία με τον Δημιουργό Θεό. Έρχονται νέοι άνθρωποι στον κόσμο με τη συνεργία του ανδρός και της γυναικός. Ο πατέρας και η μητέρα φέρνουν τα παιδιά τους στον κόσμο με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, με πολύ ενδιαφέρον και ζουν και αισθάνονται όλα αυτά τα περίφημα και μοναδικά αισθήματα που δίδει η πατρότητα και η μητρότητα στον άνθρωπο. Και αμέσως μετά αναφέρει ότι να διαφυλάξει ο Θεός το κρεβάτι αυτών των ανθρώπων ανεπιβούλευτον, δηλαδή τη συζυγία, να μην δεχθεί καμία επιβολή, καμία εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων προσώπων, ξένων δυνάμεων που θα θέλουν να διαταράξουν τη συζυγία. Διότι τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κήτη, το κρεβάτι των νεονύφων, είναι ένας ιερός χώρος όπου οι άνθρωποι ζουν το μυστήριο της ενώσεώς τους, η σάρκα μία, έχουν τα παιδιά τους, έχουν αυτήν την παρηγοριά μεταξύ τους. Είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για το ανδρόγυνο. Και πρέπει αυτό να διαφυλαχθεί ανεπιβούλευτο.
3: Τώρα για να πιάσουμε αυτό το τα τέκνα τέκνων. Εδώ, τώρα που η Εκκλησία εύχεται να αξιωθεί το ζευγάρι να δει εγγόνια, αυτό δεν είναι τελικά όμως ανθρώπινο και πρόσχερο, όταν ουσιαστικά ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία? Δηλαδή η χάρις έλκεται και από άλλα πράγματα.
4: Σίγουρα η Εκκλησία, ως ορθόδοξος που είναι, δεν περπατεί στο ένα πόδι, αλλά έχει ισορροπία. και δέχεται και ευλογεί και αγιάζει τα πάντα πλην της αμαρτίας. Και το να δουν οι άνθρωποι τα παιδιά τους είναι κάτι το οποίο είναι ευλογημένο και η Εκκλησία το αποδέχεται και το ευλογεί και το αγιάζει και το κατανοεί. Δεν θέλει να μειώσει τον άνθρωπο και να μειώσει αυτήν την όμορφη επιθυμία του ανθρώπου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία και ο εχριστό γάμος, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τα άλλα όλα. Μάλλον τους δίνει νόημα και τα υποστασιάζει. Και τους δίνει υπόσταση και χάρη και ομορφιά και φως. Τα ενδύει με το φως.
3: Βέβαια, εδώ υπάρχει και το μπέρδεμα όταν αρχίζει κάποιος, ας το πούμε, και νομίζει ότι κατάλαβε ότι ο σκοπός του γάμου είναι σωτηρία, το κάνει και λίγο προσωπική υπόθεση. Τελικά η σωτηρία, η πορεία προς τη σωτηρία είναι προσωπική υπόθεση μόνο, γιατί όταν μιλάει για εγγόνια, μιλάει για παιδιά, μιλάει...
4: Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει μόνωσης και ατομισμός. Υπάρχει κοινωνία προσώπων, κοινωνία αγάπης. Ο ένας χαίρεται με την παρουσία του άλλου και όλοι μαζί κοινωνούν με αγάπη και με τον Δεσπότη Χριστό. Αυτή είναι η κοινωνία αγάπης.
3: Πώς θα διαφυλάξει ο Θεός, μιλήσαμε για ανεπιβούλευτον κίτιν, πώς θα διαφυλάξει ο Θεός αυτή τη σχέση των δύο ανθρώπων, για ποιο κακό? Δηλαδή, εμάς το μυαλό μας πάει στη συζυγική απάτη.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι μόνο ή εννοεί κάτι άλλο εδώ?
4: Κυρίως αυτό νομίζω εννοεί, διότι και αυτό είναι κάτι πολύ τραυματικό για την συζυγία. Αλλά αυτό δεν έρχεται έτσι διαμιάς και ξαφνικά. Προ αυτού προηγούνται πολλοί άλλοι πειρασμοί και πολλές άλλες προκλήσεις και πολλές άλλες ρογμές. Και να γίνει αυτή η απάτη, η πτώση του ενός ανθρώπου σε μια άλλη εξωσυζυγική σχέση, σίγουρα προηγείται με άλλος πολεμός λογισμών, επιθυμιών, επιβουλής, προκλήσεων, πειρασμών, που όλα αυτά καλλιεργούν τη ρογμή στο συζυγικό σκάφος, το οποίο σιγά σιγά βουλιάζει όταν δεν προσεχθεί από τους ανθρώπους που είναι στην συζυγία αυτή.
3: Πάντως είναι και ενδιαφέρον να το πούμε πρακτικά αυτό, ότι αυτές οι ευχές έχουν γραφτεί πολλές εκατοντάδες χρόνια, εγώ θα έλεγα πριν, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά το πρόβλημα αυτό, ας το πούμε, της συζυγικής απάτης, είναι κάτι διαχρονικό, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, ότι ο πειρασμός αυτός υπήρχε από πάντοτε, ας το πούμε έτσι, για να το βάλει η Εκκλησία
4: μας
3: στην ευχή.
4: Μα αφού και πρώτου Ευαγγελίου η μοιχεία θεωρείται αμαρτία και θεωρείται τραύμα και θεωρείται πτώσης. Και άρα υπήρχε δυστυχώς αυτή η πράξη η οποία πάντοτε διέλυε τη συζυγία. Πάντοτε διέλυε τη συζυγία. Και βλέπετε είναι η μοναδική αιτία που ο Κύριος ο Χριστός δέχεται ότι μπορεί να διαλυθεί ο γάμος.
3: Τώρα, ξέρετε, πραγματικά, γιατί σας το ρωτάω αυτό, τελικά ο πειρασμός, ας το πούμε, αυτή η κακή ενέργεια, όλο αυτό το κακό που συμβαίνει, είναι κάτι, μάλλον δρά έτσι από πάντοτε, δηλαδή από την μέρα που ήρθε ο άνθρωπος στη γη μέχρι τώρα, υπάρχει ο διάβολος και κάνει αυτό που κάνει?
4: Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει πάντοτε και δεν είναι μόνο ο εχθρός διάβολος που πολεμεί τον άνθρωπο, είναι και τα πάθη και οι επιθυμίες μας. Η αλόγιστος χρήση των επιθυμιών και η απουσία άσκησης και σοφροσύνης από τον άνθρωπο τον κάνει να επιθυμεί τη γυναίκα του πλησίον του, να επιθυμεί πράγματα τα οποία διασπούν τη συζυγική ενότητα και την δική του και του άλλου ανθρώπου που είναι απέναντί του.
3: Τώρα βάζετε ένα πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα στη συζήτηση. Εμείς λέμε ότι γύρισα να κοιτάξω την άλλη γυναίκα, το κατάλαβα, συγγνώμη, ταπεινώθηκα, ζητάω συγγνώμη, προσπαθώ να γυρίσω κτλ. Ο διάβολος με έβαλε. Δηλαδή, εδώ είπατε ότι μπορεί να είναι ο διάβολος και να κάνει όλα αυτά που κάνει, αλλά από την άλλη είναι και τα πάθη και οι επιθυμίες. Πώς διαχωρίζονται ο διάβολος από τα πάθη και τις επιθυμίες, τις κακές επιθυμίες?
4: Σίγουρα σε όλα τα κακά που κάνουμε έχουμε στην παραστάτη τον εχθρό διάβολο. Αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει εμάς της ευθύνης και να τα φορτώσουμε όλα στον διάβολο, γιατί και εμείς έχουμε ευθύνη, είμαστε ελεύθερα όντα. Και ο Χριστός μας έδωσε τη δύναμη να πολεμήσουμε τα πάθη. Και αν τα πάθη μας νικούν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη για αυτή την ήττα μας, τα πάθη αυτά. Και ο Κύριος μας είπε ότι πάσο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμίσαι αυτή, ήδη έπεσε, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία όταν γίνει αποδεχτή από την καρδία του ανθρώπου αρχίζει να δημιουργεί πνευματικά προβλήματα, και τα οποία αν δεν τα προσέξει ο άνθρωπος θα εξελιχθούν σε πτώσεις.
3: Είναι άλοθη να χρησιμοποιώ την πτώση μου ως φταίξιμο στο διάβολο, ή ουσιαστικά αυτό είναι, άμα το καλώς σκεφτούμε?
4: Φταίει και ο διάβολος, αλλά φέρουμε και ακεραία ευθύνη εμείς.
3: Γιατί λέτε, το έχετε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι υγιές να μην μπορεί να συγχωρέσεις το σύζυγο, τη σύζυγό σου που σε απάτησε? Δηλαδή να μην μπορεί να ξεπεράσει τη δυσκολία, δεν είναι υγιές?
4: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το βλέπει κανείς με μεγάλη κατανόηση. Φαίνεται, διότι εμείς τα ζούμε κάπως θεωρητικά αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι στη συζυγία αυτό είναι πολύ τραυματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι το μόνο λόγο που άφησε για να διαλυθεί ο γάμος. Παρά τα αυτά όμως, όσο και να είναι δικαιολογημένο ανθρώπινα, όσο και αν ο Θεός το αποδέχεται με την ανθρώπινη μας αδυναμία, παρά τα αυτά όμως η συγχώρηση υπέρχεται αυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και αν ο άνθρωπος μπορέσει να το ξεπεράσει και να συγχωρέσει τον αδερφό του και να συνεχίσει τη συζυγία του και να κοιτάξει το κοινό καλό από την προσωπική του τραυματική

0: χωρίζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν προδίδει την αγάπη του Θεού, δεν λέει ο Θεός χώριστον αφού πρόδωσε την αγάπη του προς εμένα. Αλλά όταν προδίδει την αγάπη του συζύγου, σου λέει εντάξει αν θέλεις μπορεί να το χωρίσεις. Για να μας δείξει ότι συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία, ότι πράγματι ο άνθρωπος τραυματίζεται. Ότι πράγματι το βιώνει πολύ έντονα. Ότι του είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν μπορεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσει και να το θεραπεύσει, τότε διασώζει το οικογενειακό σκάφος. Όλο αυτό το πλήρωμα της οικογένειας, τα παιδιά της οικογένειας, τους φίλους, τους οικείους, τους διασώζει και επουλώνει το τραύμα και προχωρά κανονικά στη ζωή του.
1: Λέτε όμως ότι, και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε τώρα, ότι αυτό γίνεται, όπως το καταλαβαίνω, γιατί η μοιχεία ουσιαστικά είναι προδοσία της αγάπης του συντρόφου μου, και το καταλαβαίνω πολύ καλά
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι τραύμα.
1: Προδοσία της αγάπης του συντρόφου, δεν είναι, ξέρω εγώ, λέμε τον άντρα να ξυλοφορτώνει τη γυναίκα ή να είναι τύραννος μέσα στο σπίτι ή να μεθάει ή να παίρνει ναρκωτικά ή να χτυπάει τα παιδιά του ή να κάνει χειρότερα πράγματα από το να πάει με μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι.
0: Σίγουρα, όλα είναι δύσκολα, όλα είναι δύσκολα. Και ασφαλώς η Εκκλησία μας, σαν μητέρα φιλόστοργη που είναι, αποδέχεται και αυτούς τους λόγους όταν εκδίδει τα διαζύγια. Και την βίαιη συμπεριφορά και όλα αυτά που είπατε. Αλλά είναι γεγονός ότι η μοιχεία είναι κάτι που τραυματίζει άμεσα τη σχέση των δύο ανθρώπων αυτών. Στην άλλη περίπτωση που ο ένας εκ των δύο παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα τα οποία άπτονται της προσωπικότητάς του, μπορεί να τα δει κανείς και με μια συμπάθεια. Έπεσε σε ένα πάθος, έχει ένα πρόβλημα, συμπεριφέρεται άσχημα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα, αλλά μπορεί κάποιος να τα δει με μια ανεπίοικια. Αν είναι δυνατόν. Αλλά η Εκκλησία το δέχεται και αυτόν ακόμα.
1: Απλώς μένω στην προδοσία. Δηλαδή σκέφτομαι ότι η γυναίκα ως ασθενότερο φύλο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνω ότι νιώθει προδοσία στη μοιχεία ή αντίστοιχα και ο άντρας, αλλά προδοσία στην αγάπη θα νιώθει και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή πέφτει ο κόσμος, γκρεμίζει το κόσμος, τα βλέπει κάτι το οποίο δεν πίστευε να το δει στον άνθρωπο που αγάπησε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια είναι πολύ δύσκολες εμπειρίες αυτές. Και ο Θεός να φυλάει, γι' αυτό και η Εκκλησία μας δίδει το περιθώριο της γνωριμίας, το αραβόνος. Να γνωρίσουμε ένα τον άλλο, να μάθουμε τον αδερφό μας και να προχωρήσουμε. Και βέβαια υπάρχουν πράγματα που έρχονται εκ των υστέρων. Ο Θεός να φυλάει είναι ένας δρόμος, μια θάλασσα που δεν ξέρει τι φουρτούνες θα σου δημιουργήσει.
1: Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι τότε από την αρχή του γάμου ώστε να διαφυλάξει το κρεβάτι του ανεπιβούλευτο?
0: Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάντοτε σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονταν κοντά του και τον ρωτούσαν συμβουλές, γιατί ήταν στην αρχή του γάμου τους ή θα μπαίναν στο γάμο, τους έλεγε να έχετε κοινό πνευματικό. Ο κοινός πνευματικός προλαμβάνει τα ναυάγια και τις περιπέτειες και τις ταλαιπωρίες. Προλαμβάνει. Και θα δει ο πνευματικός τις ρογμές που παρουσιάζονται στο σκάφος της οικογένειας και θα φροντίσει να τις επουλώσει και θα τις καλύψει. Αν δεν υπάρχει κοινός πνευματικός, τότε τα πράγματα πάμε εκ των υστέρων τα θεραπεύσουμε. Αλλά εκ των υστέρων μπορεί να είναι πολύ αργά.
1: Πότε, γέροντα, και πώς υπερβαίνεται από το ζευγάρι η σεξουαλική σαρκική σχέση και γίνεται διαπροσωπική? Έχετε πει αυτό το πολύ ωραίο και θέλω να μας το εξηγήσετε. Αυτή η σαρκική σχέση, η σεξουαλική σχέση γίνεται κοινωνία προσώπων.
0: Όταν ο άνθρωπος εντάξει όλη την πορεία του μέσα στον κατά Χριστό γάμο του, καταλάβει ότι ο επίγειος γάμος είναι μια εικόνα του ουρανίου γάμου, του Χριστού και της Εκκλησίας, του ανθρώπου με τον Χριστό, και βάλει τον Χριστό στη ζωή του, τότε εντάσσει και τη συζυγία του μέσα σε αυτόν τον σκοπό. Εμβαπτίζει τροποντινά την συζυγική σχέση και

0: ζωή μέσα στην εχριστώς ζωή. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πάβει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως σάρκα, αλλά τον βλέπει ως άνθρωπο, ως εικόνα Θεού, ως άνθρωπο ο οποίος του εδόθηκε να είναι βοηθός του για τη σωτηρία του. Όχι για να του κάνει δουλειές, αλλά για να τον βοηθήσει να σωθεί. Και έτσι βλέπει τον αδερφό του ως το μέσο για το οποίο θα φτάσει στη σωτηρία.
1: Τι γινόταν όμως τώρα με τους παλαιότερους ανθρώπους σχέσεις μας σήμερα σε αυτό το πράγμα? Το έχετε πει πολλές φορές ότι οι παλαιοί πρόσεχαν το κρεβάτι τους πάρα πολύ και το ευλαβούντο, δηλαδή το θυμιάτιζαν, έραβαν σταυρούς, το σεβόντουσαν, το σταύρωναν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Είναι οι εικόνες που άλλαξαν, είναι οι εμπειρίες που άλλαξαν, είναι η πρόσβαση στο να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα πριν καν παντρευτείς?
0: Όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία είπατε και όλη αυτή η έκθεση των συζυγιών σε κοινή θέα και παιδάκια μικρά να βλέπουν άσχημες εικόνες, να γίνεται συζυγία πορνεία και να γίνεται ταινία και όρασης σαρκικών εικόνων, όλος αυτός ο εξευτελισμός της ιερότητος της συζυγίας, αυτό όλα έφεραν όλα αυτά τα κακά αποτελέσματα.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε και λίγο, τώρα που σας ακούω σκέφτομαι ότι και η σεξουαλική πράξη αλλά και άλλα πράγματα μέσα στο γάμο είναι και μια, σε εισαγωγικά θα το πω όπως το νιώθω, με συγχωρέσει ο κόσμος που μας ακούσει, μια ευχάριστη έκπληξη. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτές τις εκπλήξεις μες στο γάμο που είναι καλό να τις περιμένουμε, δηλαδή να μην βιαζόμαστε να τις ζήσουμε πριν?
0: Ναι. Το ότι η Εκκλησία μας διδάσκει να περιμένουμε να τελεστεί το μυστήριο του στεφανώματος για να γνωρίσει ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτήν την προοπτική της συζυγίας, αυτό μας δείχνει ότι η Εκκλησία θέλει να προηγείται η επικοινωνία, η σχέση αγάπης, ο σεβασμός. Θέλει να υψώσει αυτήν τη σχέση από μια σαρκική ένωση σε μια ολοκληρωμένη ένωση του ανδρός και της γυναικός, της συζυγίας. Και θέλει σε αυτά όλα να επικρατεί η ευλογία και η χάρις του Θεού. Γι' αυτό και οι σύζυγοι παλαιότερα ήταν άνθρωποι μεγάλου σεβασμός προς τον άλλο. Και σέβονται πάρα πολύ ο ένας τον άλλο. Εγώ θυμάμαι οι παλαιοί άνθρωποι στα χωριά μας πώς σέβονταν, με πόσο μεγάλη ιερότητα συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλο. Και διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Τοβίτ πριν συνέρθει με σύζυγόν του προσήφιετο και παρακαλούσε τον Θεό να ευλογήσει αυτήν τη σχέση. Ήταν μια σχέση φυσική, ανθρώπινη, μεταπτωτική, αλλά με μία αναγωγή προς τον Θεό Πατέρα τους. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συζυγική σχέση και πράξης και είχε μία μεγάλη ιερότητα. Θυμάμαι η γιαγιά μου που δεν έμπαινε στο δωμάτιο των γονέων μου. Ερχόταν μέχρι την πόρτα. Αισθανόταν ότι ήταν κάτι το άβατον εκεί. Εμείς παιδιά μπαίναμε, χοροπηδούσαμε στα κρεβάτια. Η γιαγιά αισθανόταν ότι εκεί δεν μπαίνει ο οποιοδήποτε. Είναι ένας χώρος ιερός.
1: Πρώτη φορά ακούμε αυτό το που είπατε τώρα, το προσευχή πριν την σαρκική πράξη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Από την πείρα σας τώρα, παραμένω λίγο στις εκπλήξεις. Έχετε δει ζευγάρια τα οποία πραγματικά να ζουν ευχάριστα εκπλήξεις? Τώρα μιλάμε με την καλή ευχάριστη εκπλήξεις στην πορεία του γάμου που δεν τις περιμένανε ποτέ ότι θα τις ζήσουν πριν παντρευτούν.
0: Σίγουρα τα παιδιά τα οποία φτάνουν στο γάμο μέσα από αγνότητα και παρθενία και σοφροσύνη αισθάνονται αυτήν την ευλογημένη, ας πούμε, έκπληξη του μεγάλου μυστηρίου της συζυγίας. Αλλά αυτό προϋποθέτει και μία αγνότητα προηγούμενης ζωής. Εάν η προηγούμενη ζωή είχε άλλες τέτοιες εμπειρίες, είναι πιο δύσκολο να αισθανθεί κανείς αυτήν την εμπειρία της έκπληξης Παρά τα αυτά όμως, εάν ο γάμος γίνεται κατά Θεόν και οι άνθρωποι προσέρχονται με προσευχή και με σεβασμό ένας προς τον άλλο και αισθανόμενοι ότι είναι συνεργοί Θεού και ότι δεν είναι αυτό το πράγμα μία πορνεία, αλλά είναι μία ιερά σχέση που έχει άγια και ιερά αποτελέσματα, τα παιδιά τους και την ξεκούρασή τους και την ανάπαυσή τους, τότε σιγά σιγά θα αισθανθούν ότι είναι συνεργοί Θεού και ότι αυτό το έδωσε ο Θεός εις ανάπαυση και ξεκούραση από τους κόπους της συζυγίας και της καθημερινότητας.
1: Τώρα, στον έγαμο βίο, όπως είπαμε, μια έκπληξη είναι αυτή η σαρκική σχέση. Άλλη έκπληξη, φαντάζομαι, είναι κάτι που θα συμβεί με τα παιδιά. Άλλη έκπληξη μπορεί να είναι κάτι καλό που θα συμβεί στο ζευγάρι. Όλα αυτά είναι καλές εκπλήξεις. Στο μοναχικό βίο, ποιες είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις?
0: Λέει στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος, ο Χριστός να είναι συνανιστάμενος και συγκοιταζόμενος, γλυκαίνων και φρένων στην καρδία. Ο Χριστός είναι μαζί μας, συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος, γλυκαίνων και φρένων την καρδία του ανθρώπου, ο οποίος την αγάπη του Χριστού έμεινε μακριά από όλα αυτά τα επίγεια πράγματα και έδωσε στον Χριστό όλον τον εαυτόν του. Και ο Χριστός σίγουρα δεν μας αφήνει εκτεθειμένους και σε κατώτερον επίπεδο, αλλά μας δίνει την έκπληξη της δικής του αγάπης.
1: Άρα ευχάριστη έκπληξη για σας, για ένα μοναχό, είναι, ας το πούμε, πώς το σκέφτομαι, είναι η επίσκεψη της Θείας Χάριτος?
0: Είναι ο Χριστός ο ίδιος.
1: Η αίσθηση του Χριστού.
0: Η αίσθηση του Χριστού. Ο Χριστός συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος.
1: Και φαντάζομαι τώρα αυτό είναι κάτι που αναγεννά το μοναχό στην πορεία του.
0: Δεν θέλω να το πω, αλλά είναι γεγονός ότι πολλές φορές έχω δει μοναχούς που εδοξολόγησαν τον Θεό που τους έδωσε αυτή την εμπειρία. Και μπροστά σε αυτή την εμπειρία οι άλλες εμπειρίες σβήνουν και χάνουν. Γιατί σίγουρα είναι υπέρ εχ περισσού, υπερών νοούμεθα και διανοούμεθα.
1: Άρα πόσο περισσότερο στο γάμο, ότι αν το ζευγάρι έχει την αγνότητα και την ικανότητα να διακρίνει αυτές τις στιγμές χάρη.
0: Ο Χριστός δεν αδικεί κανένα. Σίγουρα κάθε δικό του παιδί που τον επικαλείται του δίδει την δική του παρουσία και την δική του ευλογία.
1: Το λέω για αυτό για να θυμηθούμε για μας τους εγγάμους ή για αυτούς που πρόκειται να μπουν στον έγγαμο βίο, ότι πόσο είναι τελικά σημαντικό να περιμένεις την έκπληξη της Θείας Χάριτος σε οποιαδήποτε μορφή της.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό, διότι όλη η Βασιλεία του Θεού είναι μια έκπληξη της Θείας Αγάπης.
1: Τώρα, στα πιο πικρά πράγματα, έχετε πει, το είπατε και πριν, ότι αυτή για την εξευτελιστική συμπεριφορά. Όταν υπάρχει μια ξεφτελιστική συμπεριφορά του ενός προς το άλλο μέσα στο ζευγάρι, αυτός ο ξεφτελισμός μεταφέρεται και στο κρεβάτι. Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι για να αντιμετωπίσει αυτή τη δαιμονική κατάσταση? Ενώ του εξεφτελισμού, όχι κατά ανάγκη στη σαρκική σχέση, του μεταξύ εξεφτελισμού που οδηγεί σε όλα τα άλλα πράγματα.
0: Το ζευγάρι καλό είναι να προσέχει τη συζυγία του. Πάρα πολύ. Όχι με πνεύμα καχυποψίας και φοβίας και ανασφάλειας, αλλά να προσέχει ο ένας τον άλλο και να ξέρει ότι μη δίστο του εαυτού ζητεί του, αλλά του του εταίρου. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος «μη αποστερείτε αλλήλωση, μη εξυμφώνου», να το λαμβάνουν σοβαρά αυτό υπόψη. Να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, την βιολογία και την ψυχολογία του άλλου ανθρώπου. Όχι τις δικές μας ανάγκες, του άλλου ανθρώπου.
1: Για να τελειώσουμε, κάτι που πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιλάμε τώρα πάντοτε για την ανεπιβούλευτον κίτ και τα λοιπά, είναι αυτό που μας έχετε πει, το έχετε πει πολλές φορές σε αυτές τις εκπομπές, ότι η Εκκλησία όχι μόνο δεν έχει ταμπού για να μιλήσει για αυτές τις αρκικές σχέσεις που είπαμε τώρα, αλλά και γιορτάζει πανηγυρικά και τις ημέρες της σύλληψης των Αγίων.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς, να πω την αλήθεια, ποτέ, εντάξει, τιμούμε την ημέρα της σύλληψης της Αγιάννης, της Παναγίας, του Προδρόμου κτλ. Αλλά δεν δίνουμε και πολύ σημασία στο γεγονός. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
0: Αυτό μας δείχνει ότι η Εκκλησία έχει μία άνεση να ομιλεί για αυτήν τη σχέση, την κατά Θεόν. Και όταν λέει σύλληψη της Αγίας Άννης, σημαίνει η μέρα που συνήλθε ο Ιωακήμ και η Άννα και συνέλαβαν την Παναγία. Όταν λέει σύλληψη του τιμή προδρόμου, είναι τη μέρα που συνήλθε σαρκικά ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ και συνέλαβαν τον πρόδρομο. Και αυτό το γιορτάζει η Εκκλησία. Δεν λέει ότι είναι κρύψε το να μην φανεί. Είναι κάτι το φυσιολογικό, μεταπτωτικό βέβαια, αλλά είναι φυσιολογικό. Και αυτό γιατί έγινε με τρόπον Άγιο. Οι άνθρωποι αυτοί συνήρθαν προσευχόμενοι και αισθανόμενοι αυτήν την ανάγκη να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί για την διαδοχή και για την παρουσία του Μεσσία στον κόσμο αυτό, και ως υπηρέτες του Θείου Σχεδίου συνήρθαν μέσα σε ένα πνεύμα προσευχής και σοφροσύνης.
1: Πάντως και εδώ γέροντα, πόση σημασία έχουν οι λέξεις νομίζω. Δεν υπάρχει λέξη σύλληψη πια, δεν τη χρησιμοποιούμε, ούτε τη γιορτάζουμε.
0: Λένε όμως αντισυλληπτικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό για το κακό.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό σημαίνει ότι δηλαδή αντιστρατεύεσαι σε μια φυσική κίνηση. Που εντάξει, ίσως υπό κάποιες περιπτώσεις και κάποιες συνθήκες να είναι και αυτά κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ο άνθρωπος ως ένα τυχαίο γεγονός ή ως ένα γεγονός μιας φιλίδωνης κίνησης, αλλά να θεωρείται ο άνθρωπος σαν ένα μοναδικό γεγονός παρουσίας στον κόσμο αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η συντροφιά της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Όταν μιλάμε για συντροφιά, μη φανταστείτε πολλούς. Δύο άνθρωποι είμαστε, δύο φίλοι αν προτιμάτε. Κάθε φορά κάτι καλό να βρίσκουμε που θα περάσει μέσα από την κάμερα αυτή και θα φτάσει στα αυτιά, στα μάτια, αλλά κυρίως στις καρδιές σας. Άλλες φορές τα θέματα μοιάζουν να είναι πιο τεχνοκρατικά, άλλοτε πιο πνευματικά, πάντα όμως είναι ο ίδιος στόχος. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Χιωτακάκος. Φίλος καλός από το παρελθόν, αλλά κυρίως σήμερα μας ενδιαφέρει η ιδιότητά του. Είναι διδάκτορας πληροφορικής και όλος του επαγγελματικός βίος σχετίζεται με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο σε πολλές παραλλαγές και σε πολλές μορφές. Εγώ τον κάλεσα σήμερα στην εκπομπή για απλά ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και με βάση τις εξελίξεις που βιώνουμε, ενός εγκλισμού που περάσαμε, θα ξανάρθει, δεν θα ξανάρθει, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό σίγουρα που ξέρουμε όμως είναι ότι η κατάσταση αυτή υπήρξε καταλύτης για εξελίξεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο επιφανειακός παρατηρητής των καταστάσεων καταλαβαίνει πλέον ότι είμαστε ορατοί. Ότι πλέον τίποτα κρυφό δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτή η απλή κίνηση που τη θεωρήσαμε μεγάλη ευκολία και παίρνουμε μια κάρτα, ένα μηχανηματάκι τραγουδάει και ξαφνικά έχει εγκριθεί η δαπάνη μας, απλό φαίνεται, εύκολο, δεν ακουμπιόμαστε, αλλά συγχρόνως και βολικό για κάποια σχέδια, μη συνωμοσιολογήσουμε. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και της σημερινής μας εκπομπής. Στοιχεία, ήρεμα, νυφάλια, χωρίς κραυγές, αλλά αλήθεια. Κυρίως αλήθεια. Μήπως και καταφέρουμε να δούμε αντικειμενικά τι συμβαίνει γύρω μας. Κύριε Χιωτακάκο, αυτή η εικόνα των ανθρώπων που πάνε με μία κάρτα και πλέον από μακριά όλα εγκρίνονται, η φτωχή μου λογική λέει τι αποδοτική από πλευράς χρόνου διαδικασία είναι σε ένα μεγάλο κατάστημα. Πόσο εύκολα λύνεται κάτι. Νομίζω δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 2 δευτερόλεπτα η διαδικασία. Θυμάστε τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ πρόλαβα να ψωνίζω και να κάθεται ο Μπακάλης μες στην ο πατέρας μου, ο κύριος Αμπελοκήπους, να πάρω από το μανάβικο χύμα, θυμάμαι, τα μπισκότα του Παπαδόπουλου, λίγο ζαμπόν, λίγο φέτα, και έβγαζε τευτέρι και έγραφε. Υπολογίζω δηλαδή περίπου ότι για να βγει ο λογαριασμός ήταν περίπου στα 35-40 δευτερόλεπτα για 5-10 πράγματα. Μετά ήρθε το τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, η μηχανή κρανκρόν. Έφτασε κάποια στιγμή η κάρτα με τον κωδικό. Πλέον έσπασαν όλα τα ρεκόρ ταχύτητας, απλώς δείχνεις κάτι και αυτό το κάτι, το απλό, το μισό ένα δευτερόλεπτο, είμαι βέβαιος ότι σημαίνει πολλά για ένα ολόκληρο σύστημα με δισεκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα και με μια πλήρη υποκατάσταση του χρήματος. Θέλω όμως αυτήν την εξέλιξη να την βάλουμε μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου της κοινωνίας. Εκεί να το τοποθετήσουμε, γιατί νομίζω έχει μεγάλη σχέση.
2: Καταρχάς, κύριε Λιαμή, καλησπέρα και από μένα. Με τιμά πολύ η πρόσκληση στην εκπομπή σας και για επαγγελματικούς αλλά και για προσωπικούς λόγους. Θα ήθελα, ξεκινώντας από το σημείο το οποίο θίξατε και μ' αρέσει η ιστορική αναδρομή που κάνατε, όντως παλιά, με την παλιά μέθοδο, θέλαμε 30-35 δευτερόλεπτα ενδεχομένως. Δεν το έχω χρονομετρήσει, αλλά έτσι όπως μπορώ και εγώ από μνήμης να το υπολογίσω, για να εξυπηρετηθούμε και εμείς και να εξυπηρετηθεί και ο μαγαζάτορας ή ο ταμείας, εν πάση περιπτώσει, ενός καταστήματος. Σήμερα δεν απέχει, νομίζω, ο χρόνος αυτός πολύ από το μοντέλο το παλιό. Όσον αφορά το χρόνο, όσον αφορά τον τρόπο, έχει αλλάξει. Διότι ναι, μεν με μια ανέπαφη κάρτα σήμερα, μέχρι ένα, νομίζω το όριο είναι πλέον ακόμα 50 ευρώ μετά κατά τη διάρκεια και, του εγκλισμού, και μετά έχει αυξηθεί το όριο στα 50 ευρώ. Οπότε όσον αφορά μία συναλλαγή μικρότερη από 50 ευρώ που δεν χρειάζεται κωδικό, οπωσδήποτε η συναλλαγή γίνεται σχετικά σύντομα. Και πάλι όμως πρέπει να περιμένεις να συνδεθεί το μηχανάκι.
1: Ναι, να βγει απόδειξη. Σωστά.
2: Και μέχρι να συνδεθεί, όταν συνδεθεί να βγει η απόδειξη, να βγει η απόδειξη του εμπόρου, η απόδειξη δική σου, να στη δώσουν. Οπότε νομίζω ότι ίσως να έχουμε φτάσει περίπου στα μισά του χρόνου.
1: Ναι.
2: Αν όμως χρειαστεί να βάλεις και κωδικό, γιατί είναι πάνω από 50 ευρώ, νομίζω ότι έρχεσαι περίπου στα ίδια. Νομίζω είναι μία ή άλλη. Βέβαια, εξαρτάται πόσο αργός θα ήταν και όλος να σου δώσει τα ρέστα. Γιατί άμα ήταν και κανένας παππούς και έβαζε και τα γυαλιά και έψαχνε τις τσέπες.
1: Και αν έχεις δώσει 5 να σου δώσω 20 το χαρτονόμισμα, αν έχεις 20 να σου δώσω 100 ευρώ, 100 δραχμές τότε επίσης.
2: Αν ήταν όμως κάτι πολύ γρήγοροι άνθρωποι και συγκεκριμένα κοπέλες που βγαίνουν τακ-τακ-τακ και σου δίνανε, ήταν ίσως και πιο γρήγορο και από αυτό που κάνουμε σήμερα. Νομίζω όμως ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε πλέον σε αυτή τη χρήση της τεχνολογίας δι' αυτού του τρόπου έχει οπωσδήποτε, ας πούμε, κάποια ευκολία. Δεν κουβαλάς χρήματα μαζί σου, καταρχάς. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη ευκολία που έχεις και ίσως η πιο μεγάλη ευκολία, διότι το να, έτσι όπως είναι η ζωή μας πλέον σήμερα, δεν βγαίνεις προγραμματισμένα για να κάνεις προγραμματισμένες ενέργειες. Στο παράδειγμα που αναφέρατε, θυμάμαι και εμένα ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, θα πήγαινε Σάββατο απόγευμα συγκεκριμένα στο Μπακάλι και στο Χασάπιν. Άρα ήξερε ποια συγκεκριμένη ώρα θα πάει, ήξερε τι ακριβώς θα πάρει και ήξερε και τι χρήματα πρέπει να έχει μαζί του. Σήμερα μπορεί πριν τη δουλειά, κατά τη διάρκεια της δουλειάς, μετά τη δουλειά, μπορεί να είναι σε 8 το πρωί, μπορεί να είναι σε 8 το βράδυ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε 24 ώρου βάσου σούπερ μάρκετ, αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν. Άρα πλέον το ότι δεν ξέρω πότε θα πάω, δεν ξέρω πόσα λεφτά θα χρειαστώ, και διότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές και λόγω διότι ζούμε στην εποχή του καταναλωτισμού. Δεν πας με ένα συγκεκριμένο budget για να πας να αγοράσεις πράγματα. Μπαίνεις μέσα, έχεις γράψει τα ψώνια σου, ξέρεις τι έχεις να πάρεις, δεν ξέρεις όμως πόσο θα κοστίσουν. Και πολύ απλά μπαίνεις μέσα και θα πάρεις και άλλα 10 πράγματα. Οπότε αυτό καταρχάς, αυτή η ανάγκη του καταναλωτισμού που έχουμε από τη μία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται και η εκπλήρωση των πραγματικών μας αναγκών μέσα στον χρόνο που η μέρα έχει πολύ λίγο χρόνο και είναι πολύ στριμωγμένη και είναι πολύ δύσκολη, δίνει αυτή την, το ηλεκτρονικό χρήμα δίνει αυτή την ευκολία. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε κανένας, αν θέλετε, να δομήσει κάποια πράγματα γύρω από την αχρήματη κοινωνία, η οποία είναι και ο μεγάλος κίνδυνος ο οποίος έρχεται.
1: Τον λέτε εξ αρχής κίνδυνο.
2: Τον λέω εξ αρχής κίνδυνο.
1: Ναι. Άρα το θέμα του ότι ξέρουμε πια και την παραμικρότερη καταναλωτική μας ανάγκη, κάποιοι ξέρουν και την παραμικρή μας εμπορική συναλλαγή, αυτό οπωσδήποτε μας εκθέτει. Έτσι.
2: Αυτό οπωσδήποτε μας εκθέτει, βέβαια. Από μόνο του αυτό είναι η έκθεση αυτή από μόνη της είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να πούμε ότι έρχεται κάτι επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, αν θέλετε, ποιοι πρωταγωνιστούν στον πόλεμο αυτό κατά των μετρητών, ας το πούμε, και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν, ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία έχουν, όπως ένα επιχείρημα είναι η ευκολία την οποία προαναφέραμε, και να δούμε αν μπορούμε να αντικρούσουμε αυτά τα επιχειρήματα βεβαίως, και τρίτον, να δούμε αν υπάρχουν και υποστηρικτές πλέον των μετρητών. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα του προβληματισμού σας, αν συμφωνείτε και εσείς.
1: Πολύ ωραία. Ποιοι είναι λοιπόν αυτά, ποιοι είναι αυτοί ή αυτά τα κέντρα, γιατί ακόμα και ο προσδιορισμός του γένους και του αριθμού έχει σημασία. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα τα οποία προβάλλουν και υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία της αχρήματης κοινωνίας. Πάντως πρέπει να είναι πλέον ευτυχής από τις πρόσφατες εξελίξεις. Έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μάλλον θα είναι ένας καταλύτης σε όλα αυτά και ίσως αν βρούμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για αυτό στο τέλος. Κοιτάξτε, υπάρχουν οργανισμοί, καταρχάς οι κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πάροχοι υγείας, και μπορούμε να δώσουμε και ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα αν θέλετε. Παραδείγματος χάρη, η Άγγελα Μέρκελ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2015 «Δεδομένα η πρώτη ύλη του μέλλοντος». Γιατί το είπε αυτό? Διότι γνωρίζει ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι data brokers, οι οποίοι συλλέγουν όλα τα δεδομένα και τα εμπορεύονται. Τα μαζεύουν και μετά τα πουλάνε πίσω προς κάθε
1: ενδιαφέρον. Ως προϊόν.
2: Ως προϊόν. Σε ασφαλιστικές εταιρείες, αν γνωρίζουν τα θέματα της υγείας σου, αυτό που θέλει να σου πουλήσει κάτι κτλ. Και ούτω καθεξής. Και ένας από τους μεγαλύτερους data brokers είναι η Axiom, η οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει το 10% των δεδομένων του πληθυσμού παγκοσμίως. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Το Μάρτιο του 2017, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γνωστό και μη εξαιρεταίο Δουνουτού, όπως λέμε όλοι μας εκλαϊκευμένα, εξέδωσε μία μελέτη η οποία έβγαλε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, σταδιακή κατάργηση των μεγάλων ανωνύμων λογαριασμών. Δεύτερον, τοποθέτηση ανωτά των ορίων στις συναλλαγές με μετρητά. Τρίτον, αναφορά για τα μετρητά που διακινούνται με συνοριακές συναλλαγές. Τέταρτον, δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τη μείωση της χρήσης των μετρητών στις συναλλαγές.
3: Ήδη ήρθε σε εμάς η περίφημη λοταρία ως κίνητρο, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Βεβαίως. Και πέμπτον, περαιτέρω μηχανοργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μια μελέτη και να βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Προτού πάμε στο αν υπάρχουν κάποια συμφέροντα πίσω από αυτό, μια εύλογη απορία, παρανομούν με το να ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα ή δεν παρανομούν? Υπάρχει παραδείγματος χάρη μια συγκεκριμένη αναφορά, θα σας μιλήσω λίγο για τον κύριο Νόρμπερτ Χέρινγκ, ο οποίος είναι οικονομολόγος, είναι δημοσιογράφος και είναι έτσι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της αχρήματης κοινωνίας, έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία και άρθρα γύρω από αυτό το θέμα και είχα και την χαρά να του πάρω μια συνέντευξη στο γραφείο της Φραγκφούρτη πριν από λίγο καιρό. Μου είχε πει παραδείγματος χάρη ότι ο φύλακας του χρήματος εκείνη την εποχή είναι ο Ντράγκη που γράφει τα χαρτονομίσματα. Άρα, όταν είσαι ο φύλακας του δικαίου και του χρήματος, πρέπει να έχεις και το ένομο συμφέρον να τα προφυλάξεις. Mm-hmm. Αν λες ότι δεν τα προφυλάσσω τα χρήματα και θέλω να πάω σε μια χρήματη κοινωνία, παρανομής εξορισμού. Βλέπετε λοιπόν πόσο οξύμορο είναι το σχήμα του ότι μία πλευρά υπογράφει χαρτονομίσματα και από την άλλη δεν θέλω τα χαρτονομίσματα.
3: Πώς είναι γεφυρώνεται ένα σχήμα, η αντίφαση, πώς γεφυρώνεται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα γιατί πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά, τα οποία μπορούμε και να αναφέρουμε. Το θέμα όμως είναι ότι τελικώς, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους, παρανομούν. Και δεν μπορεί το κράτος να πάει το κράτος στα δικαστήρια, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικαστήρια. Ξαφνικά τι θα γίνει, θα υπογράφει κάποιος άλλος και θα... Είναι μεγάλο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ μια συγκεκριμένη έκφραση ότι ακόμα και όταν το νομοθετικό πλαίσιο είναι με έναν τρόπο α, έτσι ώστε ένας οργανισμός είτε σε επίπεδο κυβέρνησης είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρανομεί, πρώτον κανένας δεν θα κάνει τίποτα, δεύτερον θα βγει αύριο ένας νόμος που θα το νομιμοποιήσει. Άρα και έχουμε μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα. Εδώ βλέπουμε πως βγαίνουν συνέχεια διατάγματα επί διαταγμάτων και νομοθεσίες επί νομοθεσιών έτσι στο πόδι για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί. Κάτι το οποίο ίσως είναι μια άλλη εκπομπή και χρειαζόστε και νομικούς να καλέσετε.
3: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημεία των καιρών μας.
3: Η παρανομία που εντοπίζεται στο ότι δεν προφυλάσσουν, όπως είπαμε, το χρήμα.
2: Στο ότι δεν προφυλάσσουν το χρήμα.
3: Πώς κινδυνεύει το χρήμα μέσα από τη διαδικασία της αχρήματης κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, υπάρχει και το ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το άρθρο 128 του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων αναφέρεται ότι, που είναι ανώτατος ευρωπαϊκός νόμος, αναφέρει ότι το χρήμα σε ευρώ είναι νόμιμο μέσο αποζημίωσης. Οπότε προτού απαντήσω στην ερώτησή σας, αν θέλετε να μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά ακόμα παραδείγματα για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Ο κύριος Χέρινγκ έκανε ένα πείραμα. Πήγε στην τράπεζα και λέει: θέλω να σας κόψω 15.000 γιατί θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο μετρητά. Δεν του τα δίνανε. Δεν του δίνανε, φέραν την αστυνομία, του ζήτησαν το διαβατήριο και τελικά, μετά του είπαν ότι δεν έχουν τα χρήματα, τον έβαλαν να υπογράψει κάτι. Τελικά βεβαίως θα πήρε τα χρήματα, αλλά πίσω από αυτό κρύβονται κανονισμοί βάσει των οποίων όλοι αθετήθηκαν. Επειδή ενδεχομένως μπορεί να θεωρήσει τρομοκράτης, επειδή ενδεχομένως φοροδιαφεύγεις, επειδή ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθείς πιθανός εγκληματής, μα είναι δικά σου τα χρήματα. Τα δικά σου τα χρήματα έχεις στην τράπεζα και σε ρωτάνε τι τα θέλεις. Τα δικά σου χρήματα, τότε γιατί να τα έχουν στην τράπεζα? Ένα άλλο παράδειγμα, έχει αρνηθεί να πληρώσει τον φόρο εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα. Και έχει φτάσει μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τελευταία ενημέρωση, μάλιστα πριν από λίγες μέρες, 2 Οκτωβρίου, όπου ο EU Advocate General, δεν θα το μεταφράσω γιατί μόλις τώρα βρήκα την πληροφορία, δέχτηκε ότι είναι μια, αυτό θα το μεταφράσω, μια θεμελιώδης υποχρέωση να δεχθούν το ζήτημα, να δεχθούν το αίτημά του και να δεχθούν τα μετρητά. Παρόλα αυτά, λέει, θέλει να τονίσει ότι οι αχρήματες συναλλαγές είναι μια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά θα δεχθεί κάποιες εξαιρέσεις. Βλέπετε δηλαδή ότι και
3: δεν δέχτηκαν την πληρωμή του φόρου εισοδήματος μετρητά.
2: Από τη μία τον δικαιώνουν διότι λένε ότι έφτασε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, βάσει του δικαίου μπορείς να χρησιμοποιήσεις μετρητά για να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος στη Γερμανία συγκεκριμένα, αλλά παραμένει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα ερμηνεύω λίγο και τη μετάφραση, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο και λέω και άλλα πράγματα που υπάρχουν πιο μετά, και θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτή την πορεία της αχρήματης κοινωνίας. Ποιος άλλος έχει συμφέρον ή ποιος άλλος πρόχνει, αν θέλετε, στην κατάρριξη των μετρητών? Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, μάλιστα, που έδωσε ο κύριος, αυτό είναι γνωστό και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα συγκεκριμένα. Υπάρχουν όμως και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι ανοιχτά υποστηρίζουν την κατάρριξη των μετρητών, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο Better Than Cash Alliance, που είναι μια συμμαχία που υποστηρίζει ότι καλύτερα από τα μετρητά είναι κάτι άλλο, που είναι η ηλεκτρονική συναλλαγή στην ουσία, ο οποίος αυτός ο οργανισμός στηρίζεται από τη Mastercard, από τη Visa, από τη Citibank, αλλά και από το Bill and Melinda Gates Foundation. Και αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Bill and Melinda Gates Foundation, που λένε ότι όντως στηρίζουν αυτόν τον οργανισμό. Το διευκρινίζω αυτό, διότι ακούγονται συνέχεια γύρω από αυτό το foundation και νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε.
3: Είναι ίδρυμα αυτό ειδικά για οικονομικά θέματα? Τι ίδρυμα είναι?
2: Το Better Than Cash Alliance είναι ειδικά για την... ειδικά για να προωθήσει τη χρήση του ψηφιακού χρήματος. Έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι προσδοκούν αποτελέσματα? Ποιο είναι το βασικό κίνητρο σε όλα αυτά?
2: Να εξαφανιστούν τα μετρητά τελείως, να μην έχουμε μετρητά.
3: Ποιος όμως είναι ο τελικός σκοπός πίσω από αυτή την καθολική τάση να εξαφανιστεί το μετρητό και να πάμε σε μια χρήματη κοινωνία?
2: Με μία λέξη θα σας έλεγα, ο έλεγχος. Διότι όταν όλη μας η ζωή πλέον είναι ψηφιακή, το να μην έχεις και τα χρήματα σε μία ψηφιακή μορφή αποτελεί μία απόλυτη ανορθογραφία. Όποιος έχει τα δεδομένα, έχει και τον έλεγχο.
3: Θέσαμε ένα ερώτημα προηγουμένως, ένα δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ήταν ποιοι προωθούν την αχρήματη κοινωνία. Και είναι λογικό να την προωθούν όλοι εκείνοι οι οργανισμοί που δουλεύουν με το περίφημο πλαστικό χρήμα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν...
2: ποια είναι τα επιχειρήματα και τα αντιεπιχειρήματα γιατί αχρήματη κοινωνία και όχι μετρητά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κανείς επιγραμματικά να πει ευκολία, πάταξη φοροδιαφυγής, μείωση τρομοκρατίας εγκληματικότητας, και θα μπορούσε κανείς να προσθέσει πλέον και στις ημέρες μας κάτι το οποίο μάλλον έχει εξαλειφθεί, ότι και για λόγους υγιεινής, παραδείγματος χάρη λόγω του κοροναϊού, δεν χρησιμοποιούμε χρήματα. Να τα πάρουμε, αν θέλετε, ένα-ένα έτσι κάπως σύντομα. Η ευκολία νομίζω είναι κάτι το πολύ απλό, δεν θέλει έτσι κάποιο ιδιαίτερο επιχείρημα. Αλλά όταν έχουμε βεβαίως παραδώσει την ιδιωτικότητά μας, το να χρησιμοποιούμε μέσα για την ευκολία μας, εκεί πέρα μας βολεύουν και να μην έχουμε και τα μετρητά. Και όταν όλες οι συναλλαγές παραγγελίες, μπαίνεις σήμερα στο Amazon, μπαίνεις σήμερα στο eBay, παραγγέλεις πράγματα, τα βρεις φθηνότερα από την αγορά, πώς θα χρησιμοποιείς μετρητά? Κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα σου δίνουν και τη δυνατότητα την καταβολής. Κάποια δεν τη δίνουν. Ή δίνουν ναύσματα προκειμένου να χρησιμοποιήσεις καλύτερες τιμές, ευκολίες για να χρησιμοποιήσεις το ηλεκτρονικό χρήμα.
3: Καλά, εκεί τι νόημα έχει την καταβολή, αφού έχει η παραγγελία σου έχει ούτως ή άλλως καταγραφεί ψηφιακά. Οπότε το στοιχείο είναι
2: πολύ σωστά
3: δεδομένο έτσι.
2: Ακριβώς. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Ο Νόρμπερ Χέρινγκ πάλι, αναφέρομαι σε αυτόν διότι είναι από τις πιο αξιόπιστες πηγές, αναφέρει ότι μόνον τα μετρητά είναι αληθινά. Μόνον τα μετρητά είναι αληθινά. Που αποτελεί την πεμπτουσία όλου του θέματος, αν μπορώ να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Και μάλιστα Αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του, έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η κατάρριξη των μετρητών και οι επιπτώσεις της. Έχουν και οι επιπτώσεις τους. Έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά το συγκεκριμένο βιβλίο. Και λέει ότι δεν πρόκειται για κάποιο δόγμα των νοσταλγών του παρελθόντος, σας διαβάζω, που αρνούνται να προσαρμοστούν στο σύγχρονο κόσμο, το οποίο αποτελεί την έμπνευση αλλά και την ουσία του βιβλίου του. Και αυτό που αναφέρει και ασπάζομαι και εγώ, το χρηματικό σύστημα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Έτσι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο οικονομολόγος. Διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το χρήμα αντικατοπτρίζει με κάποιο τρόπο και την κοινωνία. Φανταστείτε παλιά ότι για να. Παλιά είχες χρυσό, τον έπιανες. Αυτοί που είχαν πολλά χρήματα επένδυαν σε χρυσό. Αυτοί που είχαν λίγα χρήματα επένδυαν σε χρυσό. Τα χρήματα είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πιάσεις, να το καταλάβεις, να το αισθανθείς. Έχεις άλλη αίσθηση του τι ξοδεύεις.
3: Σωστά.
2: Έχεις άλλη αίσθηση του ξοδεύεις.
3: Ακριβώς έτσι είναι.
2: Και καταλαβαίνεις ότι είναι και δικό σου. Το να έχεις, ας πούμε, 300 ευρώ στο σπίτι σου, αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Το να είναι νούμερα και ηλεκτρόνια κάπου που μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να μην υπάρξουν, μπορεί η τράπεζα να κλείσει, μπορεί κάποιος hacker να μπει μέσα, μπορεί να γίνει ένας πόλεμος, μπορεί αυτά τα δεδομένα που είναι σε μια βάση εκτός Ελλάδος να γίνει κάτι. Δεν αισθάνεσαι την ίδια ασφάλεια καταρχάς. Επίσης, κάτι άλλο που αναφέρει πολλές φορές ο ίδιος είναι ότι έχει αλλάξει και αν βάλεις εξουσία σε αυτό το συγκεντρωτισμό του πλούτου και των δεδομένων, αν στραβώσει εξουσία, αν δώσεις πολλή εξουσία, μια αυταρχική εξουσία, μια δικτατορία αύριο, μπορεί να σου κόψει τα πάντα. Άρα σου κόβει και την πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα,
3: αλλά
2: σου κόβει
3: την
2: πρόσβαση και στην περιουσία σου, στα χρήματά σου. Και δίνει βέβαια πολλές φορές και το εξής παράδειγμα, ότι έχουν αλλάξει και πολύ τα δεδομένα. Όταν ένας επενδυτής σήμερα, παραδείγματος χάρη, παίρνει 5 εκατομμύρια μπόνους, μπορείς να τα δώσεις μετρητά. Θα του πας 5 σακούλες, δεν ξέρω πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
3: Κάποτε μετρούντουσα σε πάμπερς αυτά.
2: Σε πάμπερς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το.
3: Ήτανε μονάδα μέτρηση.
2: Ήτανε μονάδα μέτρηση τα πάμπερς. Αλλά και τα πάμπερς έλαναν κάποια φορτηγά.
3: Σωστό.
2: Έτσι. Ακόμα και τα πάμπερς.
3: Πόσο με πια το μωρό.
2: Πόσα πια φορτηγά θα πάρεις. Πόσα μωρά θα έχεις. Επομένως υπάρχουν πλέον. Γι' αυτό αντικατοπτρίζει. Είναι πολύ φιλοσοφικό αυτό που λέτε. Ότι το χρηματικό σύστημα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Όταν μπορείς, ας πούμε, να βγάλεις έτσι 5 εκατομμύρια αέρα χρήματα. Δεν λέμε τώρα με τον υδρότα και τον κόπο σου. 5 εκατομμύρια αέρας, αυτό αντικατοπτρίζει και την κοινωνία. Ναι. Νομίζω ότι είναι.
3: Ναι. Πάντως είναι και η εικόνα του αληθινού νοικοκυριού. Το μετρητό ουσιαστικά μετρούσε τις αληθινές διαστάσεις και τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες ενός νοικοκυριού. Ναι. Τώρα, μια οικογένεια μπορεί να ξοδέψει 2 φορές πάνω, 2,5 νομίζω, μέχρι να κλείσει κάρτα, πέραν του εισοδήματός του, αισθάνεται, έχει την ψευδαίσθηση ότι είμαι πλούσιος αφού απολαμβάνω. Την ώρα όμως του λογαριασμού φαίνεται το αληθινό μέγεθος, το οποίο είναι και η εχρήματη κοινωνία, μια χαρά το χρησιμοποιεί, μόνο που είναι αργά πια, πολλές φορές για να συνέλθεις. Έτσι, άρα και η αληθινή εικόνα περιμένει στη γωνία. Δεν εξαφανίζεται, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ο λογαριασμός κάνει όλη τη διαφορά.
3: Ο λογαριασμός κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, τα επιχειρήματα λοιπόν που λέγαμε,
2: έχουμε το επιχείρημα της φοροδιαφυγής, αν θέλετε, που αυτό έχει γίνει πλέον μια καραμέλα. Κοιτάξτε να δείτε, η φοροδιαφυγή με τον τρόπο με τον οποίο αφήνεται να εννοηθεί. Να δούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε φοροδιαφυγή. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση εδώ. Το έλλειμμα της Ελλάδας το 1970 ήταν 0,2 δις. Αν το ανάβουμε τις δραχμές, σε δισεκατομμύρια. Σήμερα έχει υπερβεί τα 400 δις ευρώ. Και αν το δούμε εν σχέση με τον ΑΕΠ, τότε το έλλειμμα αντιπροσώπευε ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 200%, με βάση μάλιστα μία δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περιμένουν ότι η Ελλάδα θα κλείσει το δημόσιο χρέος της περίπου σε 200% του ΑΕΠ. Μην νομίζετε γύρω σε 190 με 180 τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά εκτοξεύτηκε από το 50 στο 200. Οπότε, αν δούμε τώρα, είχα κάνει κάποτε μία μελέτη, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με επιχειρήσεις και με την επιχειρηματικότητα γενικώς. Είχα κάνει έτσι μια, θα έλεγα, ερασιτεχνική προσπάθεια, αλλά με παραδοχές και δεδομένα υπαρκτά, του πόσο ενδεχομένως θα μπορούσε στο σύνολό τους, πόσα θα μπορούσε να ήταν στο σύνολό τους τα οικονομικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Είτε λέμε λίστα Λαγκάρτ, είτε λέμε Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε λέμε χρηματιστήριο, είτε. Και είχα βγάλει πάρα πολύ εύκολα ότι με έναν αλγόριθμο ότι και με στοιχεία που ό,τι μπορούσε να βρει κανείς από εφημερίδες, από το διαδίκτυο, γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι και 100% και αυτά βρίσκεις. Σαν τάξη μεγέθους όμως είχα βρει ότι ήταν γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτά δεν μπόρεσα να βάλω την φοροδιαφυγή. Μιλάμε για τα σκάνδαλα, για χρήματα τα οποία φύγανε από την Ελλάδα. Και αντί να πάνε να επενδυθούν σε έργα, κάποιος αυτά τα χρήματα τα πήρε. Ή αντί να γίνουν κάτι άλλο, μπήκανε σε κάποιες τσέπες, ας πούμε, σαν μίζες τρόπον την άλλη. Άρα, πολύ εύκολα και η φοροδιαφυγή θα μπορούσε να ήταν άλλα τόσα. Να πάμε δηλαδή στο 1-3.
3: Άρα, το επιχείρημα ότι η αχρήματη κοινωνία θα εξαλείψει τη φοροδιαφυγή είναι μάλλον άτοπη. Πάντα ο απατεών οποιασδήποτε μορφής είναι μπροστά από οποιοδήποτε εργαλείο. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτό το μέτρο μπορείς όντως να εστιάσεις στους μικρούς, να μου επιτρέπει η λέξη, για κάποια φοροδιαφυγή. Βέβαια, στην αθλειότητα που έχει φτιάσει σήμερα ο Έλληνας, το να προσπαθήσει να κρύψει, ας πούμε, το ΦΠΑ μια θυρόπιτα, δεν νομίζω ότι προσπαθεί να κλέψει το κράτος, προσπαθεί να επιβιώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα εδώ είναι το δύο μέτρα και σταθμά. Η λίστα Λαγκάρτ ήταν μη ηλεκτρονική διακίνηση. Δεν είχαν μετρητά. Δηλαδή, αν είχε καταργήσει τα μετρητά, η λίστα Λαγκάρτ θα εξακολουθούσε να υπήρχε. Αν είχε καταργήσει τα μετρητά, τα μισά από αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα, γιατί τα άλλα μισά έγιναν τύπου Pampers κάποιες πιο παλιές εποχές, γίνανε με ηλεκτρονικά μέσα. Άρα, όταν όλο αυτός ο πλούτος, είτε λέγεται φοροδιαφυγή, είτε λέγεται πλούτος ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στον ελληνικό λαό στο τέλος της ημέρας, έχει διακινηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, το να καταργήσει τα μετρητά δεν διασφαλίζει. Άρα κυρώνεις το μέτρο εξ αρχής. Κυνηγάς δηλαδή τον μικρό, αυτό θες να κάνεις? Γιατί νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται.
3: Άρα οδηγούμεθα κατευθείαν στα αντεπιχειρήματα. Γιατί το τρίτο ερώτημά σας, έτσι όπως το θέσατε στο τραπέζι αυτό, είναι υπέρ των μετρητών, ποια επιχειρήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται και πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους. Να έχουμε επιχειρήματα υπέρ των μετρητών, είναι όμως εφικτή πλέον η επιστροφή σε μια τέτοια κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι είναι, βέβαια δεν λέμε, εγώ δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να έχουμε μόνο μετρητά. Βεβαίως και είναι ένα εργαλείο, υπάρχουν βέβαια τα θέματα του ψηφιακού ίχνους που αφήνουν αυτές τις συναλλαγές, αλλά εμείς αυτό που λέμε ότι είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά. Βλέπουμε ότι και άνθρωποι που είναι στον οικονομικό τομέα, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιβς Μερς της Κεντρικής Τράπεζας, είπε συγκεκριμένα 8 Μαΐου 2017, παρατηρούμε να σημειώνονται συχνά προσπάθειες πολιτικού επηρεασμού, το lobbying εννοεί, φανερές και συγκεκαλυμμένες για την κατάργηση των μετρητών. Οι προσπάθειες αυτές δεν σέβονται τη γενική επιθυμία του πληθυσμού, τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή. Ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, η Υπουργός, Μπριγκίτε Τσίπρις, είχε πει τα μετρητά πρέπει να παραμείνουν ένα σημαντικό μέσο πληρωμών. Ο Καρλ Λούντβιγκ Τίλε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Γερμανίας, επικαλέστηκε οικονομικά δεδομένα την ελευθερία επιλογής ακόμα και το Ρώσο συγγραφέα Φιόντορ Ντοστογεύσκη, για να υπερασπιστεί με πάθος η ομιλία του τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα και να απορρίψει την ιδέα μίας αχρήματης κοινωνίας. Διότι, λέω σε εισαγωγικά, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη το 1861, το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα. Και έτσι κατέληξε ο Γερμανός τραπεζίτης.
3: Μάλιστα. Μια εισαγωγή θεωρείστε τη σημερινή εκπομπή περιγραφής του κόσμου που έρχεται. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να δούμε βάσει στοιχείων αυτά που έρχονται και αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να δεχτούμε ή να απορρίψουμε. Θεωρείστε σήμερα πως ένα απλό κεφάλαιο κλείνει, αχρήματη κοινωνία, αν είναι η μοίρα μας ή μια επιλογή μας? Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση για συνάντηση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, κυρίν και αείχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρων της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, κυρίν και αείχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευτώ το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννήτω το θέλημά σου στον ουρανό και της γης. Τον άρθον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν το κλήματα ημών, ως και εμείς σε αφήνουν τις επιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαβλά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη μου καρδιάσαν των πυθέων ζώντα, για στουθείων έπαινε αυτό οικίαν και τριγών ουσίαν αυτή, ούθης ήταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιών ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, η συγκελά του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, μεγάλη ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεις εις δύναμιν, οφείσαι το Θεός των Θεών Εσίων. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξτά εμπαρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οικείμενες κοινόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία, Ιακώβ. Αφήκασες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, η διατενής την οργή σου από γενιά της γενεά. Ο Θεός επιστρέψες ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφραθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσον φοβουμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσεν δόξαν τη γη ημών. Έλος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Γάλλο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και της εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον μου ότι πτωχός και επένησι μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξου με όλη την ημέρα. Έφρον η ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θρίψεώς μου και κατάξα προσέωτη επί κουσάς μου, που και έστειν όμοιος εν θεής, Κύριε, και πιέστη κατά τα έργα σου. πάντα δέχνειος επίσας, ύψους και προσκυνήσους εν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος, οδήγησε μου, Κύριε, αντιοδός σου και πορεύσου με τελευταία σου, εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήσετε το όνομά σου, ξεμολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα πεμέ και ρίσω τη ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή καρδιών εζήτησαν η ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπαιν αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσω καράτα στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με, το παρεκάλεσάς με.
2: Ίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και ο Θεός πνεύματι και νυν και αίγη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τον συνάναρχο λόγο Πατρί και Πρέπατι, τον εκπαρθένου τεκθέντα η σωτηρία ανημών, ανυμνήσομαι πιστή και προσκυνήσομεν, ό,τι βδόκησε στ' αρχή, ανερχτήνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρετε σε θνεότας, εν τη δόξα αναστάση αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, ως νεφέλη οράθης επισκιάζουσα, Μιχαήλ ταξιάρχα το σου Αγίο Ναό, γιετίζοντα ψηλός είδωρα θάνατον, όθενος άλλη πηγωτών, διεφύλαξες αυτών, και ρίθρον των ποταμίων, το ρούν εικόν της ασπόρο, προς ευπροσύνη των ψυχών ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διμάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θάνατο θάνατος κλέψας και έγερσε δείξας Θεός. Μη παρήθεις τους έπλασε τη χειρή σου. Δείξουν η φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξουν την κούσα σε Θεοτόκον. Πρεσβεύωσαν υπερ ημών και σώσουν σωτήριμων λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει ημάς εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη ακουσίσει το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο λίγο σου και δι' Ισάκον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρος αστυνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστή το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννήθω το θέλημά σου, των ουρανών και της γης, των άρθρων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην το κλίματα ημών, ως και εμείς σε αφήν σου κλέντες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αγγελική οράση των νου εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέση την ψυχή φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε τις έθνες την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημί το Μέγα Έλεος. Ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη θεία νεύση διερχόμενος και τέρας

0: Relation. Πανεπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάχτα συντεύξης, και ήθελον τη ζωή ημών προς το λάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε εμάς που πάθες θλίψη κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, εν την παραπολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω μισόλα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το κερουβίμ και δοξωτέρα, ασύγκλωσο σεραφείμ, την αδιαφέρωση ο λόγων τεκούσα, την όντωση ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον, δοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας, ηλάς τη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτω μεν γάρκι νομίσαμεν κι ούκες μεν άξι άρα τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντας προστάγμαστην εις την αιώνιον ανάποψεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Αρχαγγέλων και Πανσών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Καλωδότης εις και την μνήμην επιτελέσαμεν και πάντων στον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον.

Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέριον, στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέχτην επί βασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβης προσημάνει.

Δατά, από επιτιμήσεώ σου φέρξον δε από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουσιν όρτι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσθεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα τρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των φετρών, δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από παντούτων έργων σου χορταστήσεται η γη, ο έξανα τέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρήν ευρώσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ένος έξουση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ύψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επί σε σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου κόσου και γένεια τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γλώσσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνο και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτοί συλλέξουσιν, ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίσονται, άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Μεθα υπερελαίω ζωή, ειρήνη, ηγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων ή παρεκκλημούντων, εν τη ιεράμονη και περιοχή ταύτη. Έτιδε όμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας και Ιεράς Μονής Τάφτης Αντωνίου Ιερέως, αδελφού και συντουγού ημών, γενωμένου του και νέου κτήτορος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν

0: Υπέρ των αδελφών ημών, των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη έσφαιρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσου εφημάς, καθάπηρη πείσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεόσου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

πονέτητε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι υπέκλαν τα σκεφαλά στους δε αυτών υπέταξαν αθένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένονται βοήθεια, αλλά δωσών περιμένοντας έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσιν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα, από παντός εκτού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαών.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο Λόγος των Αγίων, όπως ο Λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο Λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλικοί ήταν, ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί, ήτανε πολύ ταπεινοί, ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους.

αντιακρίτους της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριον τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του, που θα πρέπει, θα σας διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση, και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους, ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα, μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζονε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν, κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λιγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε.
Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτονόμος, ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε τον γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας: «Δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε». Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάνανε στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες, είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμής ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκολάκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σχήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα κοινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το κοινόβιο επισκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σχήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαμε σελιγκάρια? Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες. Γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας, τα μαζέψει λίγα.
όταν αυτοί μάζευαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να

λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του, έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού, θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου, κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά, αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή, αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση, ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά,

0: την ψυχή την ίδια του κάθε τι. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης. Κοίταζε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχόταν εγίνοντο. Αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και του είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα. Ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουν. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες συναιστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει. Και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28, το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο, στα 22 του, ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χαιρετώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι, κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον Γέροντα Πορφύριο και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλίσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματα, και ο Γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και διχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο Γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσοκαλύδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνω την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε και έγινε κηδεία μόνο από τους πατέρες του κυλίου του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψει, να τα κρύψουνε. Νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε, έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίζετε συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνηθισμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα, και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το πάτερ: «Άντε, λοιπόν, αφού επιμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις». Ήταν κατάκαιτος στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απέντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε! «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? «Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. «Γιατί άφησες το Γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο Γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε?» «Αυτό που μου είπε δεν βγήκε». Δεν έγινε. «Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου». Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενίας που είχε ο άνθρωπος. «Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε?» είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός. Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι. Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης του αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε, η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στηρίζεις και σαν παιδάκι, δεν στηρίζεσαι τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου, έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα, και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να μου λέει, έχω όλους αυτούς, και με έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε, τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως τις διαθέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατά και την μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον Μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσει. Ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω. Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελουμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορίζει τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκετος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και παραβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια. έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικά, φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο, εξαρτήσου πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα, δεν τα έδωσε ο Θεός, δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια, αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός, διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα, την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους υπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποίησες όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησες τον ώμο και φώναξες ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρεκάλεσα γι' αυτό και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991 και συνέχισε ο γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και στη δική μας περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός είπαμε είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι του εγωισμού μας ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Στο λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία. Δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρβουνα το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ, πολύ κάρβουνα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα, να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξε, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβουνο? Ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε, αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν γύρισε στο μοναστήρι σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου, γέροντα συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα. Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη, για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε, μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του, μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς, με κέντρο της ζωής μας στον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
7: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
8: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε αυτό το ερμηνευτικό οδηπορικό μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα μέσα από εκείνα τα βιβλικά κείμενα τα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο καλούμαστε να προσεγγίσουμε, να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Ένα μυστήριο για το οποίο ο άνθρωπος, με μέσα από την προσευχή επικαλείται την χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζητά τον παράκλητο, το Πνεύμα το Αγαθό, να έλθει και να χαριτώσει τον άνθρωπο και να τον ενισχύσει στην δοκιμασία της ασθένειας και ή δυνατόν να οδηγήσει και στην θεραπεία αυτού. Το μυστήριο του Ευχελαίου αποβλέπει στην σωματική και ψυχική θεραπεία του ανθρώπου και έχει ως υλικό στοιχείο το λάδι της ελιάς, το οποίο αγιάζεται. Και αυτή είναι η χάρις του Θεού. Και αυτό είναι το θαύμα που βιώνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, όπου και οι κτήσεις και η φύση αγιάζεται και γίνεται δοχείο της χάριτος του Θεού. Το λάδι, το πρόσφορο, ο ίνος, το νερό, τα οποία άλλα μεταβάλλονται, όπως ο ίνος και ο άρτος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, και άλλα γίνονται δοχεία της χάριτος, όπως ο αγιασμός, αλλά και το έλεον στο μυστήριο του Ευχελαίου. Ένα μυστήριο στο οποίο ο άνθρωπος προσεύχεται. Προσεύχεται και αναμένει την χάρη του Θεού να έλθει και να τον επισκιάσει. Και είδαμε ότι αποτελεί ίσως ένα μυστήριο το οποίο έχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα, καθώς σε αυτό αναγνώσκονται 7 αποστολικές και 7 ευαγγελικές περικοπές. Και ερχόμεθα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας αυτό μέσα στα κείμενα αυτά, ξεκινώντας από τον πρώτον Απόστολο, που είναι από την επιστολή του Ιακώβου και συγκεκριμένα από το 5ο κεφάλαιο, από τον 10ο έως τον 16ο στίχο. Και όπως συνηθίζουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα βιβλικό κείμενο, θα δούμε λίγα λόγια για το έργο από το οποίο προέρχεται, είτε είναι Ευαγγέλιο είτε είναι επιστολή, και εν συνεχεία να διαβάσουμε το ίδιο το κείμενο τόσο στο πρωτότυπο όσο και στην μετάφραση για την καλύτερη κατανόηση όλων μας. Η επιστολή του Ιακώβου ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Και αυτές είναι οι επιστολές του Ιακώβου, η πρώτη και η δευτέρα επιστολή του Πέτρου, η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη επιστολή του Ιωάννου και τέλος του Ιούδα, οι οποίες επισυνάπτονται μέσα στην Καινή Διαθήκη μετά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Οι 7 αυτές επιστολές που επιγράφονται όχι με το όνομα των παραληπτών, όπως οι άλλες επιστολές της Καινής Διαθήκης, αλλά με το όνομα του συγγραφέα τους, ονομάζονται καθολικές, γιατί απευθύνονται στο σύνολο της Εκκλησίας. Στο σύνολο δηλαδή των ανά τον κόσμο πιστών ή σε ομάδα εκκλησιών και όχι σε μία επιμέρους κοινότητα ή σε κάποιο πρόσωπο, με εξαίρεση ίσως την δευτέρα και την τρίτη επιστολή του Ιωάννου. Η επιστολή τώρα του Ιακώβου είναι η πρώτη από τις λεγόμενες καθολικές επιστολές και έχει ως αποστολέα φυσικά τον Ιάκωβο, ο οποίος προσδιορίζεται ως δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και απευθύνεται στους χριστιανούς που είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται προφανώς για τον Ιάκωβο, τον Αδελφόθεο, και ονομάζεται Αδελφόθεος καθώς σύμφωνα με την επικρατέστερη γνώμη ήταν μαζί με τους άλλους θεωρούμενους αδελφούς του Χριστού, γιος του μνήστορος Ιωσήφ, από γυναίκα με την οποία είχε έλθει σε γάμο προτού μνηστευθεί την αϊπάρθενον Θεοτόκο. Ο Αδελφόθεος διετέλεσε και πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και διακρίθηκε μάλιστα μεταξύ των Αποστόλων και θεωρήθηκε ως ένας από τους στήλους της πρώτης εκκλησίας. Η επιστολή του Ιακώβου περιέχει κυρίως παρενέσεις και νουθεσίες και ελάχιστες θεολογικές διδασκαλίες. Αναφέρεται δηλαδή σε κέρια θέματα της καθημερινής ζωής και συμπεριφοράς των πιστών. Ενδεικτικά να σημειώσουμε πως ο Ιάκωβος σημειώνει ότι από τον πιστό απαιτείται η σοφία, δηλαδή η ορθή εφαρμογή των εντολών του Θεού ανάλογα με τις περιστάσεις. Και αυτή την σοφία την δίδει μόνον ο Θεός, από τον οποίον πρέπει να την ζητά ο άνθρωπος χωρίς διάκριση και διψυχία. Και στην σοφία αυτή ανήκει η ταπεινοφροσύνη και η ορθή αξιολόγηση και χρήση του πλούτου. Πιστός πρέπει επίσης να υπομένει καρτερικά τους πειρασμούς, οι οποίοι οφείλονται στην προσωπική επιθυμία και όχι στον Θεό. Ο Ιάκωβος σημειώνει πως από τον Θεό προέρχονται όλα τα αγαθά της ζωής για χάρη του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του. Και μπροστά σε δοκιμασίες του κόσμου οι πιστοί πρέπει να μακροθυμούν, γιατί θα έλθει γρήγορα η παρουσία του Θεού και πρέπει να είναι έτοιμοι. Άλλο σπουδαίο θέμα της επιστολής είναι η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου. Όποιος δεν εφαρμόζει τον Θείο Λόγο παραλογίζεται, ενώ όποιος τον τηρεί είναι μακάριος. Αληθινή πίστη είναι η φιλαδελφία και η ελευθερία από τον κόσμο. Στην συνάφη αυτή ο Ιάκωβος αναφέρεται ιδιαίτερα πρώτον στην αποφυγή της προσωπολιμψίας, δηλαδή της ευνοϊκής μεταχείρισης των πλουσίων ή των κατά κόσμο επιφανών ανθρώπων. Καθώς τούτο θεωρείται βλασφημία του ονόματος του Θεού, αφού στην κρίση του δεν ισχύουν οι κοσμικές διακρίσεις. Μάλιστα επιτίθεται δρυμύτατα εναντίον των πλουσίων, οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος των αδυνάτων και εξαγγέλει τη σκληρή τιμωρία τους. Αναφέρεται στην χαλιναγώγηση της γλώσσας, καθώς αυτή είναι δηλητήριο θανατηφόρο που μπορεί να σώσει και συνάμα να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αναφέρεται στην αποφυγή των κοσμικών επιθυμιών και παθών που γεννούν μάχες και έρηδες. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Ο πιστός πρέπει να υποταγεί στον Θεό, να εξεγνίσει την καρδία του και έτσι να εγγύσει τον Θεό. Καλεί ο Ιάκωβος επίσης στην αποφυγή της καταλαλιάς και της συκοφαντίας, γιατί είναι βλασφημία του νόμου του Θεού και προσβολή του πλησίων, και τέλος στην αποφυγή της κάφησης, που σημαίνει περιφρόνηση του Θεού και εμπιστοσύνη μόνο στους ανθρώπινους σχεδιασμούς. Κύριο θέμα της επιστολής του Ιακώβου είναι επίσης η σχέση της πίστεως με τα έργα. Εκπροσωπεί τη βασική θέση ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Δεν σώζει από μόνη της η πίστη αν δεν συνοδεύεται από αγαθά έργα, αν δηλαδή η πίστη δεν γίνεται εμπειρία και βίωμα μέσα από την πράξη στην καθημερινή ζωή. Όπως δεν βοηθάει κανείς τον πτωχό μόνο με λόγια, την πίστη του φανερώνει κανείς με τα έργα, όπως έκανε ο Αβραάμ που έσπευσε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Η πίστη προκαλεί τα έργα και τα έργα τελειοποιούν την πίστη. Είναι δηλαδή το πνεύμα του σώματος χωρίς το οποίο τούτο είναι νεκρό. Τούτο σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να τελεί αγαθά έργα αν δεν έχει την ορθή πίστη. Τέλος, ο Ιάκωβος αναφέρεται στο μυστήριο του Ευχελαίου Και μάλιστα παραγγέλει τους πιστούς όταν κάποιος ασθενεί να προσκαλούν τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσεύχονται για αυτόν και να τον χρύουν με λάδι. Και η ευχή αυτή της Εκκλησίας θα σώσει τον ασθενή και θα τον απαλλάξει από τις αμαρτίες του, καθώς η δύναμή της είναι μεγάλη.

μία στους προφήτας, ή ελάλησαν εν το όνομα τη Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας την υπομονήν Ιώβ οικούσατε, και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ έσπλεχνος εστί ο Κύριος και εκτήρμον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε μήτε τον ουρανό, μήτε την γη, μήτε άλλον την αόρκον, ή το δε ημών το ναι ναι και το ου ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε. Κακοπαθή της εν ημίν, προσευχέστο. Ευθυμή της, ψαλέτο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστος ανεπ αυτών. Αλείψαντε σε αυτόν ελέον το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγείρει αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλοι στα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύς θέησης δικαίου ενεργουμένου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Ιάκωβος, ως υπόδειγμα κακοπαθίας και υπομονής πάρετε αδελφοί μου τους προφήτας, οι οποίοι εμίλησαν εις το όνομα του Κυρίου. Μακαρίζομεν εκείνους που έχουν υπομονή. Έχετε ακούσει δια την υπομονή του Ιώβ και ξέρετε πως εις το τέλος του εφέρθηκε ο Κύριος. Διότι ο Κύριος είναι πολυέσπλαχνος και εκτήρμων. Προπάντων αδελφοί μου, μην ορκίζεστε ούτε εις τον ουρανό, ούτε εις την γη, ούτε με κανέναν άλλον όρκο. Το δικό σας νέας είναι ναι και το όχι όχι, για να μην πέσετε σε καταδίκη. Υποφέρει κανείς μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευρίσκεται κανείς εις ευθυμία να σψάλει. Ασθενεί κανείς μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι εις το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που έγινε με πίστη θα θεραπεύσει τον ασθενή. Ο Κύριος θα τον σηκώσει και αν έχει διαπράξει αμαρτίας, θα του συγχωρεθούν. Να εξομολογήσετε τα αμαρτία σας ο ένας προς τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας δια τον άλλον για να θεραπευθείτε. Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη εις τα αποτελέσματά της. Βλέπουμε λοιπόν πως στο πρώτο ζεύγος των αγιογραφικών αναγνωσμάτων του μυστηρίου του Ευχελαίου και ιδιαίτερα στο αποστολικό ανάγνωσμα έχουμε την γνωστή περικοπή από την καθολική επιστολή του Ιακώβου, η οποία επελέγει προφανώς όχι μόνο γιατί αποτελεί την βασική αγιογραφική θεμελίωση του μυστηρίου του Ευχελαίου, αλλά και γιατί εμπεριέχει όλα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Εκκλησία για τη μετέπειτα ανάπτυξη της θεολογίας του μυστηρίου, της θεολογικής τους έκφρασης και της ποιματικής εφαρμογής. Ο μακαρισμός και η μίμηση των ιερών ανδρών στην δια της υπομονής και της προσευχής αντιμετώπιση γενικά των κακοπαθειών της ζωής, η θεώρηση της ασθένειας ενός πιστούς ως υπόθεσης όλης της εκκλησιαστικής κοινότητας με την πρόσκληση των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας για κοινή προσευχή και την χρήση του ασθενούς μέλλον εν το ονόματι του Κυρίου, η έκφραση της βεβαιότητας ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγείρει αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας είπε ποιηκός, η εξομολόγηση των αμαρτιών δημόσια μάλιστα και υπεραλλήλων προσευχές ως προϋπόθεση άσεως, είναι οι βασικές ιδέες της περικοπής αυτής που συμπληρώνονται αρμονικά με το περιεχόμενο της πρώτης ευαγγελικής περικοπής που ακολουθεί. Και βλέπουμε αρχής εξ αρχής τον Απόστολο να μιλάει για μακροθυμία και υπομονή και σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές πως με τη λέξη μακροθυμία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει τους άλλους πιστούς, ενώ με τη λέξη υπομονή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τους εκτός της Εκκλησίας.

0: ότι μακροθυμεί, παρετείται του θυμού κανείς προς εκείνους τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει. Υπομένει όμως και εκείνους τους οποίους δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό προκειμένου περί του Θεού ουδέποτε χρησιμοποιούμε τη λέξη υπομονή αλλά τη λέξη μακροθυμία. Προκειμένου για τους ανθρώπους χρησιμοποιούμε τη λέξη υπομονή. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Πότε επενείς και μακαρίζεις τον Ιώβ? Πες μου, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν είχε τις τόσες καμήλες και τα κοπάδια των προβάτων και των βοδιών, ή όταν φώναξε ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφυλάτο. Διότι και ο διάβολος γι' αυτό μας πειράζει και μας προκαλεί ζημιές. Όχι για να αφαιρέσει τα χρήματά μας, διότι γνωρίζει ότι δεν αξίζουν, αλλά με τα παθήματα να μας αναγκάσει να αγανακτήσουμε και να βλασφημίσουμε. Μην ομνύεται μήτε τον ουρανό μήτε την γη. Ας είναι η μαρτυρία του βίου πιο ισχυρή από τον όρκο. Εάν όμως κάποιος αδιάντροπος δεν αρκείται στη μαρτυρία του βίου και τολμάει κάποιον να τον υποχρεώσει να ορκιστεί, τότε αντί του όρκου να περιοριστεί στο ναι και στο όχι. Γι' αυτό και ο ιερός συγγραφέας εμποδίζει τον άνθρωπο να ορκίζεται στο όνομα του ουρανού και της γης, για να μην θεοποιήσει ο άνθρωπος τα κτίσματα και να μην δώσει στην κτίση το υπερφυσικό αξίωμα της θεότητος. Διότι όπως σημειώνει ο Απόστολος, οι ορκιζόμενοι ορκίζονται στο όνομα του Ανωτέρου. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνος που ορκιζόταν στο όνομα του Θεού εθεωρεί το άξιος επένου, ενώ στην Καινή Διαθήκη η Θεία Χάρις το απαγορεύει αυτό. Και τούτο γιατί ο παλαιός νόμος εμπόδισε τους Ιουδαίους να ορκίζονται στα είδωλα και καθόριζε να ορκίζονται στο όνομα του Θεού, όπως διέταζε να θυσιάζουν στον Θεό για να τους αποσπά από τις θυσίες τους δαίμονες. Όταν όμως τους δίδαξε περισσότερο την θεοσέβεια, τότε κατήργησε τις θυσίες ως ανοφελείς, επιζητώντας όχι τη θυσία των ζώων, αλλά την θυσία της συντετριμένης καρδιάς. Το ναι ναι και το ου ου, και τούτο σημαίνει ότι η μαρτυρία για βέβαια και αληθινά γεγονότα πρέπει να είναι βέβαιη και αληθινή, και για μη πραγματικά και βέβαια γεγονότα η μαρτυρία του ανθρώπου πρέπει να είναι αρνητική και απαγορευτική. Ο ιερός συγγραφέας και αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που κακοπαθούν ή που ευθυμούν. Τις περιπτώσεις που κακοπαθεί κανείς, που πάσχει δηλαδή και δοκιμάζεται, πρέπει κατά τον Απόστολο να τη συνοδεύει η προσευχή για να γίνεται ευκολότερη διέξοδος από τους πειρασμούς. Και έπειτα, όταν δια της προσευχής κατευνασθούν όσα τον ενοχλούν και η ψυχή του ανθρώπου επιστρέψει στην κατάσταση της γαλήνης και αταραξίας, τότε ας ψάλει για να πολλαπλασιαστεί η χάρη σε αυτή, να πολλαπλασιαστούν όσα είναι αγαθά και για να χαίρεται ο άνθρωπος πραγματικά. Όταν όμως κάποιος από τους αδελφούς ασθενεί, προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος να αλήφονται με Άγιον Έλαιο. Και όταν ο Κύριος συναναστρεφόταν με τους ανθρώπους, το ίδιο έκαναν και τότε οι Απόστολοι, αλήφοντας τους ασθενείς με ευλογημένο λάδι και τους θεράπευαν. Και αυτή την προτροπή δίνει και τώρα ο Απόστολος Ιάκωβος, ο ασθενής, ο δοκιμαζόμενος αδελφός, να καλεί τους πρεσβυτέρους και εκείνοι να αναμπέμπουν ευχές και προσευχές και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να κατέρχεται και να ενισχύει τον ασθενούντα, τον δοκιμαζόμενο, και δια της επιγρήσεως του Αγίου Ελαίου να σημαδοθητείται η χάρις του Θεού επί του ανθρώπου. Και προς τούτο εύχεται και προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος: «Πάντες ημάς εύχεσθε υπέρ αλλήλων». Εάν δηλαδή ο κάθε άνθρωπος δεν συμβάλλει το κατά δύναμην και δεν τον προσθέτει στην προσευχή των Αγίων, τίποτε δεν θα τον ωφελήσουν οι προσευχές των Αγίων που γίνονται για αυτόν. Εάν οι Άγιοι εγκρατεύονται και προσεύχονται για αυτόν, αυτός όμως, ο καθένας από εμάς δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ζει μια ζωή σπατάλης και ασωτείας, σε τι θα τον ωφελήσει υπέρ αυτού προσευχή? Διότι με τον τρόπο αυτόν εφαρμόζεται ο λόγος της γραφής που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Σοφία Σιράχ: «Ο ένας χτίζει και ο άλλος γκρεμίζει, τι το όφελος, άσκοπος ο κόπος». Πρέπει λοιπόν κανείς την προσευχή του να περιλαμβάνει και τον αδελφό του, να περιλαμβάνει και τον πλησίον του, ακόμα και αυτόν τον εχθρό του, και να εύχεται. Να εύχεται για την συγχώρεση και την καταλλαγή. Και ολοκληρώνει ο Απόστολος τονίζοντας: «Πολύ ισχύει η δέησις δικαίου ενεργουμένη». Δηλαδή, όταν ο Άγιος και δίκαιος άνθρωπος προσεύχεται έντονα για τον αμαρτωλό, να συμβάλλει και ο αμαρτωλός με τη μετάνοιά του κατά την δύναμη στην προσευχή των Αγίων, επειδή μόνος του είναι ανίκανος να εξοφλήσει τα αμαρτήματά του. Στην περίπτωση αυτή, ο αμαρτωλός εισφέρει λίγα, η προσευχή όμως των Αγίων πολλά. Κατακλείοντας τον λόγον μας σε αυτήν τη σημερινή συνάντησή μας, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, καλούμαστε από τον Απόστολο Ιάκωβο να δείχνουμε υπομονή σε καταστάσεις δύσκολες, όπως είναι οι αρρώστιες, οι θλίψεις, οι κακουχίες, και σε πρόσωπα που μας επιβάλλονται υποχρεωτικά και που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο. Η υπομονή είναι αρετή, διότι στις αντίξωες περιστάσεις παραμένουμε πιστοί στον Θεό και δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Άλλωστε, ο απότερος σκοπός του διαβόλου δεν είναι απλώς να μας βλάψει εξωτερικά μέσα από τις αρρώστιες, μέσα από την απώλεια χρημάτων, μέσα από τις διάφορες θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά να μας αναγκάσει να κλονιστούμε και να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Τέλος, ο Απόστολος μας καλεί για πράγματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής να μην ορκιζόμαστε. Ιδίως δεν πρέπει να ορκίζεται κανείς σε ανθρώπινα πρόσωπα και κτιστά πράγματα, διότι με τον τρόπο αυτό τα θεοποιεί, όπως οι ειδωλολάτρες ορκίζονταν στα είδωλα που είχαν θεοποιήσει. Για τον χριστιανό είναι αρκετό το ότι πιστεύει στον Θεό, και η πίστη αυτή τον κάνει να είναι πάντα με το μέρος της αλήθειας και αντίθετος του ψεύδους. Εκείνο που χρειάζεται είναι επομένως ο άνθρωπος να έχει πίστη στον Θεό, και αυτή η πίστη θα δίνει βαρύτητα στην μαρτυρία του, διότι ο λόγος θα είναι επιβεβαιωτικός της αλήθειας και απαγορευτικός στο ψέμα. Κάπου εδώ όμως η συνάντησή μας αυτή έφτασε στο τέλος. Και αφού ευχαριστήσουμε τον Ιχολύπτη για την πολύτιμη βοήθειά του και το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο πάντοτε αναμένει τις δικές σας απορίες, ερωτήσεις και παρατηρήσεις, σας χαιρετώ μέχρι την επόμενη συνάντησή μας με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τι λέγεις λοιπόν, αδελφέ? Πες μας, σε οικετεύουμε για να μάθουμε κι εμείς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Για σένα πλέον έκλεισε η προθεσμία και δεν θα σου δοθεί άλλη εις τον αιώνα. Σε αυτά τα φοβερά ερωτήματα άλλοι από τους ετοιμοθάνατους απαντούσαν: «Ευλογητός Κύριος, ως ουκ απέστησε την προσευχήν ημών και το έλεος αυτού αφημών». Και άλλοι πάλι έλεγαν: «Ευλογητός ο Κύριος που δεν μας παρέδωσε στα δόντια να μας φάγουν». Άλλοι, γεμάτοι οδύνη, έλεγαν: «Άραγε θα κατορθώσει η ψυχή μου να περάσει το αδιαπέραστο είδωρ, δηλαδή το πλήθος των πονηρών πνευμάτων του αέρος». Ψαλμός ρο κάπα γάμα. Δεν τολμούσαν ακόμη να ξεθαρέψουν, αλλά εσκέπτονταν συνεχώς τι γίνεται σε εκείνο το κριτήριο. Κι άλλοι πάλι απαντούσαν με άλλα πιο δυνερά λόγια: «Αλίμονο στην ψυχή που δεν εφύλαξε το μοναχικό επάγγελμα άσπυλο, αυτή και μόνο την ώρα του θανάτου θα καταλάβει τι την περιμένει». Εγώ δε, που είδα σε αυτούς και άκουσα αυτά, παραλίγο θα απελπιζόμουν, βλέποντας και συγκρίνοντας την αδιαφορία μου με τη δική τους κακοπάθεια. Αλλά και η διαμονή και η διαρρύθμιση του τόπου αυτού ήταν τέτοια, και ποια ήταν

ήταν γεμάτη σκότος, δυσοδεία, εντελώς ρυπαρή και ξηρή. Γι' αυτό και πολύ σωστά ονομάστηκε φυλακή και καταδίκη. Έτσι και μόνο η θέα της τοποθεσίας έφτασε για να διδάσκει την πλήρη μετάνοια και το πένθος. Αυτά όμως, που για τους άλλους είναι δύσκολα, απαράδεκτα και ανεπιθύμητα, σε αυτούς που ξέπεσαν από την αρετή και τον πνευματικό πλούτο, γίνονται ευχάριστα και ευπρόσδεκτα. Διότι η ψυχή που στερήθηκε την προηγούμενη παρησία προς το Θεό, που έχασε την ελπίδα της απάθειας και διέριξε τη σφραγίδα της αγνότητος, που της έκλεψαν τον πλούτο των χαρισμάτων, η ψυχή που αποξενώθηκε από τη Θεία Παρηγοριά, που αθέτησε το συμβόλαιο με τον Κύριο, που έσβησε μέσα της το χαριτωμένο πύρ των δακρύων και που πληγώνεται αναπολώντας αυτά και κεντά το δινηρά, όχι μόνο τους προηγούμενους κόπους τους δέχεται ολοπρόθυμα, αλλά πολύ περισσότερο επινοεί με ευσεβείς ασκήσεις να οδηγηθεί στο θάνατο, αν βέβαια απόμεινε μέσα της κάποιος πυνθήρας αγάπης ή φόβου του Κυρίου, όπως ακριβώς συνέβαινε σε αυτούς τους μακαρίους. Έχοντας στο νου τους αυτά και αναλογιζόμενοι το ύψος από το οποίο ξέπεσαν, έλεγαν «Εμνίστημεν ημερών αρχαίων, την πρώτη δηλαδή φλόγα του ζήλου μας». Άλλοι φώναζαν προς το Θεό «Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, α έδειξα στη ψυχή ημών εν τη αληθεία σου, μνήστητη του εμνηδισμού και του μόχθου των δούλων σου». Άλλος πάλι «Ποιος θα με γύριζε στον παρελθόντα καιρό, στις μέρες που με προστάτευε ο Θεός, τότε που ο φωτεινός λίχνος του έφεγγε πάνω από την κεφαλή μου, την κεφαλή της καρδιάς μου». Με πολλή νοσταλγία εθυμούντο τα προηγούμενα κατορθώματά τους και κλαίγοντας γι' αυτά σαν μικρά παιδιά έλεγαν «Πού είναι τώρα η καθαρότης της προσευχής, πού το θάρρος και η παρησία της, πού το γλυκί δάκρυ αντί του τωρινού πικρού, πού η ελπίδα της τέλειας αγνότητος και καθάρσεως, πού η προσδοκία της μακάριας απαθίας, πού είναι η πίστης προς το γέροντα, πού είναι η ενέργεια της προσευχής τους εμάς». Εχάθηκαν όλα αυτά. Εξέλιπαν σαν να μην υπήρξαν καθόλου. Εξαφανίστηκαν σαν ανύπαρκτα και διαλύθησαν. Ενώ έλεγαν αυτά και θρηνούσαν, μερικοί τους προσεύχονταν να καταληφθούν από δαιμόνιο. Άλλοι οικέτευαν τον Κύριο να αποκτήσουν λέπρα. Άλλοι να χάσουν την όρασή τους και να γίνουν σ' όλους ένα αξιολύπητο θέαμα. Άλλοι να πέσουν παράλυτοι σε κρεβάτι, αρκεί μόνο να μην δοκιμάσουν τα μελλοντικά εκείνα κολαστήρια. Εγώ τότε, αγαπητοί μου, ξεχάστηκα. Εισήλθα ολόκληρος μέσα στο πένθος τους και ο νους μου εχμαλωτίστηκε εντελώς, χωρίς να μπορώ να τον επαναφέρω. Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στη σειρά του λόγου. Αφού παρέμεινα 30 μέρες σε αυτή τη φυλακή, επιστρέφω ανυπόμονο στο μεγάλο κοινόβιο, στον ηγούμενο δηλαδή. Αυτός δε ο Πάνσοφος, βλέποντάς με σαν να είμαι άλλος άνθρωπος και σαν να τα έχω χαμένα, κατάλαβε την ατία και μου λέει «Τι συμβαίνει, πάτερ Ιωάννη, είδες τους άθλους των αγωνιζομένων?» Κι εγώ του απήντησα «Τους είδα, πάτερ μου, και τους εθαύμασα και μακάρισα αυτούς που έπεσαν και πενθούν, περισσότερο από εκείνους που δεν έπεσαν και δεν πενθούν για τον εαυτό τους, διότι με την πτώση τους εσηκώθηκαν και στάθηκαν σε μια κατάσταση που δεν κινδυνεύουν πλέον».

Και εκείνος μου είπε, πραγματικά, έτσι είναι. Και εν συνεχεία, με την αψευδή του γλώσσα μου διηγήθηκε. Προ 10 ετίας, είχα εδώ έναν αδελφό με υπερβολικό ζήλο, αγωνιστή και τόσο σπουδαίο, ώστε καθώς τον έβλεπα να καίει μέσα του τέτοια φλόγα, έτρεμα και φοβόμουν υπερβολικά τον φθόνο του διαβόλου. Μήπως με τη μεγάλη αυτή ταχύτητα που έτρεχε σκοντάψει σε κάποια πέτρα το πόδι του, πράγμα που συμβαίνει συνήθως σε αυτούς που προχωρούν με ταχύτητα. Και αυτό δυστυχώς έγινε. Και αμέσως μετά την πτώση του, αργά το βράδυ έρχεται σε μένα. Μου αποκαλύπτει γυμνό το τραύμα του, ζητάει έμπλαστρο, παρακαλεί να το καυτηριάσω πνευματικά. Ανησυχεί ο ίδιος υπερβολικά. Βλέποντας όμως το γιατρό να μην θέλει να του φερθεί απότομα, εφόσον άλλωστε άξιζε να τον συμπαθήσει κανείς, ρίχνεται κάτω στο έδαφος, αγκαλιάζει τα πόδια μου, τα λούζει με άφθονα δάκρυα και ζητάει να καταδικαστεί στη φυλακή αυτή που είδες. «Είναι αδύνατο», φώναξε, «να μην πάω εκεί». Έτσι αναγκάζει να μεταβληθεί η ευσπλαχνία του γιατρού σε σκληρότητα, πράγμα σπάνιο μεταξύ των αρρώστων και εντελώς παράδοξο. Τρέχει γρήγορα και παίρνει θέση ανάμεσα στους μετανοούντες, συμμερίζεται το πένθος τους και συμμετέχει σε αυτό πρόθυμα. Πληγώθηκε στην καρδιά από τη λύπη και την αγάπη του Θεού, σαν με ξύφος. Με αποτέλεσμα να αποδημήσει σε 8 μέρες προς τον Κύριο, αφού προηγουμένως ζήτησε να μην αξιωθεί ενταφιασμού. Εγώ όμως αντιθέτως ως άξιο, και εδώ στο κοινόβιο τον έφερα και τον έθαψα μαζί με τους άλλους πατέρες. Έτσι μετά την 7η μέρα της σκλαβιάς, την 8η μέρα λύθηκε από τα δεσμά και ελευθερώθηκε. Υπήρχε και κάποιος που αντελήφθηκε πολύ καλά πως ο προηγούμενος μοναχός δεν σηκώθηκε από τα ταπεινά πόδια του πριν να εξευμενήσει το Θεό και δεν είναι άξιον απορίας, διότι μέσα στην καρδιά του έβαλε την πίστη της πόρνης εκείνης του Ευαγγελίου και με μια παρόμοια πληροφορία κατέβρεξε και αυτός με τα δάκρυά του τα δικά μου αχρία πόδια. Όπως δε είπε ο Κύριος, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Μάρκος Θήτα 23. Είδα εκεί ψυχές που έρεπαν με μανία στους αρκικούς έρωτες. Αυτές λοιπόν, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι ξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και κεντρίστηκαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πλέον εκείνη πόρνη, όπως περιγράφει ο Λουκάς στο 7ο κεφάλαιο 37 στίχο, δεν είπε ότι φοβήθηκε, αλλά ότι αγάπησε πολύ. Και κατόρθωσε έτσι εύκολα να αποκρούσει τον ένα έρωτα με τον άλλον.

0: Έβδομον. Δεν το αγνοώ, θαυμαστοί μου φίλοι, ότι σε μερικούς τα κατορθώματα των μακαρίων αυτών ανθρώπων που σας διηγήθηκα θα φανούν απίστευτα, σ' άλλους δύσπιστα και σ' άλλους ότι δημιουργούν απόγνωση. Ο γενναίος όμως άνδρας μάλλον θα ωφεληθεί. Θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογυρό ζήλο στην καρδιά του. Αλλά και αυτός που έχει λιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφτάσει. Αντίθετα, ο αμελής άνδρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μη τυχόν πέσει σε τέλεια απόγνωση και σκορπίσει, και αυτό το λίγο που μέχρι τώρα κατορθώνει, και εφαρμοστεί έτσι σε αυτόν ο λόγος της γραφής, από αυτόν που δεν έχει προθυμία, και αυτό που νομίζει ότι το έχει, θα του αφαιρεθεί. Ματθαίος, 25ο κεφάλαιο, Λόγοι του Κυρίου, στίχος 29. Δεν είναι δυνατόν σε μας που πέσαμε στο λάκκο των ανομιών να ανελκυστούμε από εκεί αν δεν καταδυθούμε στην άβυσσο της ταπεινώσεως των μετανοούντων.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσ μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πείς ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Λέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη.

0: χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νόμντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρον νικόσα, χαίρε

0: ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε ποιού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδήμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ τε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η τε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η τε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτουν στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβία φιλάνθρωπε, σου τη αθανάτη και θύη μυστηρίη και ψάλυνση, ευλογητό ο Θεό σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλο σου την καθαράν ο ακάθαρτο, μέλλοντα μεν ή τη αχράντη μυστηρίη προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την, Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά εμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόβον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιώνων σοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά ούτως υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις, εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμαι, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίνου.

0: πεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 3. Η νέα γενιά. Έλειψε το πνεύμα της θυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς σκόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα, χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν τις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν, πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». «Γιατί», μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή, την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει, αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμώνουν ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ένα παλικάρι από τη Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε 3 σχολές και πέρασε σε όλες. Σε άλλη πρώτος, σε άλλη δεύτερος, αλλά τον ανάπαυε πιο πολύ να βρει μια δουλειά για να ξελαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε αμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οι περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου τον πλησίον, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς, τόσο πιο πολύ χουζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβρα στα παιδιά σήμερα. Να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Κοτσάν παλικάρια έρχονται, ξαναέρχονται στο Άγιο Όρος. «Αχ, και καλόγερος δύσκολο είναι», λένε. «Κάθε μέρα να πρέπει να σηκώνεσαι μεσάνυχτα. Δεν είναι μια και δυο μέρες». Γυρίζουν στον κόσμο. «Τι να κάνω σε αυτή την κοινωνία, με τι άνθρωπο θα μπλέξω αν παντρευτώ». «Φασαρία είναι», λένε. Και έρχονται πάλι στο Όρος. Κάθονται λίγο, δύσκολα, σου λένε. Οι νέοι δυστυχώς σήμερα μοιάζουν με καινούριες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι, ταλέπορα παιδιά. Δεν είναι ένα και δύο και με ρωτούν. «Τι να κάνω, πάτερ μου? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη». «Να βρεις μια δουλειά, παιδί μου». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά?» Μα ο Απόστολος Παύλος λέει «Ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία. Δίνει χαρά και παίρνει το άγχος και την πλήξη. Έτσι, βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει έστω και λίγο και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις. Και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Έρχονται νέα παιδιά στο καλύβι και κάθονται και κουράζονται που κάθονται. Αλλά με πολύ φιλότιμο με ρωτούν συνέχεια «Τι να σου κάνουμε, τι να σου φέρουμε». Δεν ζητώ ποτέ τίποτε. Το βράδυ με το φακό κάνω τις δουλειές. Να κουβαλήσω ξύλα, να ανάψω 2 σόμπες το χειμώνα, να συμμαζέψω λίγο.
Πολλοί από τους επισκέπτες τα αφήνουν όλα άνω κάτω, λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τους δίνω λεπτές κάλτσες που μου στέλνουν, πετούν τις άλλες. Τους δίνω χαρτοπετσέτες να τις στυλίξουν, δεν τις συμμαζεύουν. Τρεις φορές στη ζωή μου ζήτησα κάτι. Σε ένα παλικάρι είπα μια φορά: «Θέλω 2 κουτιά σπίρτα από τις Καριές». Αν και είχα 4 αναπτήρες, αλλά το έκανα για να του δώσω χαρά. Έτρεξε χαρούμενος, λαχάνιασε να τα φέρει, αλλά τον ξεκούρασε η κούραση, γιατί γεύτηκε τη χαρά της θυσίας. Και άλλος καθόταν και κουράστηκε που καθόταν. Ζητούν να νιώσουν τη χαρά, αλλά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για να έρθει η χαρά. Η χαρά από τη θυσία γεννιέται. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Έτσι και καλλιεργηθεί το φιλότιμο, είναι πανηγύρι. Το βάσανο του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία. Εκεί είναι που σκαλώνει κανείς. Είχαν έρθει 2 νέοι αξιωματικοί στο Άγιο Όρος και μου είπαν: «Θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». «Γιατί», λέω, «θέλετε να γίνετε μοναχοί? Από πότε σας απασχολεί αυτό?» «Τώρα», μου λένε. «Κάναμε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος και σκεφτόμαστε να μείνουμε, μήπως γίνει και κανένας πόλεμος». «Βρε, δεν ντρέπεστε», τους λέω, «μήπως γίνει και κανένας πόλεμος? Και πώς θα φύγετε από το στρατό?» «Θα βρούμε μια αιτία», μου λένε. «Τι θα βρουν?» «Ή θα κάνουν ότι είναι τρελοί, ή κάτι θα κάνουν, τέλος πάντων». Αν ξεκινάτε να γίνετε μοναχοί με αυτό το σκεπτικό, είστε αποτυχημένοι εξ αρχής, τους λέω. Άλλοι πάλι, ενώ είναι έτοιμοι από καιρό να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, έρχονται και μου λένε: «Τι να παντρευτώ? Είναι να κάνεις οικογένεια και παιδιά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς?» «Καλά», λέω, «όταν γίνονταν διωγμοί, η ζωή είχε σταματήσει? Ούτε δούλευαν ούτε παντρεύονταν. Μήπως εσύ βαριέσαι?» «Θέλω να γίνω καλόγερος», λέει. «Εσύ βαριέσαι? Τι προκομμένος καλόγερος θα γίνεις?» «Καταλάβατε? Αν μια ξεκινάει να γίνει καλόγρια επειδή σκέφτεται τι να κάνω στον κόσμο, να κάνω οικογένεια, να έχω παιδιά, ζαλούρα, φασαρία, θα πω σε μοναστήρι, θα κάνω εκεί μια υπακοή, ευθύς δεν θα έχω και να μου πουν καμιά κουβέντα, θα σκύβω το κεφάλι, που θα φτιάξω σπίτι τώρα? Εκεί θα έχω κελί δικό μου, φαγητό κτλ.» Να το ξέρει εξ αρχής, είναι αποτυχία. Σας φαίνεται παράξενο? Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Να ξέρετε, ένας προκομμένος θα κάνει παντού προκοπή. Ένας προκομμένος οικογενειάρχης και στην καλογερική θα έκανε προκοπή. Και ένας προκομμένος μοναχός, αν έκανε οικογένεια, θα έκανε προκοπή. Κάποιος είχε καθίσει δόκιμο σε ένα μοναστήρι και δεν ήθελε να γίνει καλόγερος. «Γιατί, παιδί μου, μένεις έτσι?» το ρωτάω. «Γιατί ο καλογερικός σκούφος μου θυμίζει το κράνος», μου λέει. «Ακούς κουβέντα? Δεν ήθελε να γίνει καλόγερος για να μην φορέσει την καλογερική σκούφια. Του θύμιζε το κράνος. Και πότε φόρεσε το κράνος? Ζήτημα να το φόρεσε μερικές φορές μόνο σε καμιά άσκηση. Πού να πήγαινε και σε πόλεμο? Του θύμιζε το κράνος. Ακούς? Μα τι θέλει στην καλογερική αυτός? Όταν ξεκινάει κανείς έτσι, τι καλόγερος θα γίνει? Μπορείς να μου πεις? Τελικά έγινε ο ταλέπορος κάπου μοναχός και δεν φορούσε χονδρή σκούφια. Μια φορά ήρθαν 2 νεαροί στο καλύβι με κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. Πήγα να τους κουρέψω, αντέδρασαν. Βιαζόμουν κι εγώ και μόνο τους κέρασα. Είχα και ένα γατί εκεί πέρα. «Να το πάρω», λέει ο ένας. «Πάρτο», του λέω. Πήγαν από εκεί στην Ιβύρον, μια ώρα δρόμο, με το γατί ο ένας στην αγκαλιά, και να βρέχει. Ζήτησε εκεί να μείνει στο αρχονταρίκι με το γατί. «Δεν γίνεται», του είπαν, και έμεινε έξω στη βροχή όλη τη νύχτα. Αν του έλεγαν να φυλάξει μια ώρα σκοπιά, θα σου έλεγε: «Όχι, δεν μπορώ», αλλά να καθίσει μια νύχτα έξω με το γατί μπορεί. Ένας άλλος πήγε στρατιώτης και έφυγε. Ήρθε μετά στο καλύβι και μου λέει: «Θέλω να γίνω μοναχός.
Να πας να υπηρετήσεις τη θυσία σου, του λέω. Στον στρατό δεν είναι όπως στο σπίτι μου, μου λέει. Καλά που μου το είπες, παλικάρι. Δεν το ξέρα για να το λέω και στους άλλους. Εν τω μεταξύ, να τον ψάχνουν οι δικοί του. Μετά από λίγες μέρες, ξαναπέρασε πρωί-πρωί. Ήταν Κυριακή του Θωμά. «Σε θέλω», μου λέει. «Τι θέλεις?» «Πού εκκλησιάστηκες?» «Πουθενά», μου λέει. «Σήμερα Κυριακή του Θωμά στο μοναστήρι κάνουν αγρυπνία και εσύ δεν πήγες. Και θέλεις να γίνεις καλόγερος. Πού ήσουν?» «Κάθισα στο ξενοδοχείο. Ήταν ήσυχα. Στα μοναστήρια έχει θόρυβο. Και τώρα τι θα κάνεις?» «Σκέφτομαι να πάω στο Σινά γιατί θέλω σκληρή ζωή». «Κάνε λίγη υπομονή», του λέω. Πάω μέσα, παίρνω ένα τσεκουράκι που μου έχουν φέρει και του το δίνω. «Πάρε αυτό το μαλακό τσεκουράκι», του λέω, «για να κάνει σκληρή ζωή», και φύγε. Αυτοί είναι οι νέοι σήμερα. Δεν ξέρουν τι ζητούν. Στρίγμωγμα δεν σηκώνουν καθόλου. Πού να θυσιαστούν μετά? Θυμάμαι στο στρατό πόσες φορές παρουσιάζονταν μια ανάγκη και άκουγες: «Κύριε διοικητή, να πάω εγώ αντί για αυτόν? Αυτός είναι παντρεμένος, έχει παιδιά. Να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Να παρακολουθούν το διοικητή να πάνε αυτοί στη θέση του, στην πρώτη γραμμή. Χαίρονταν να σκοτωθούν αυτοί και να μην σκοτωθεί ο άλλος και αφήσει τα παιδιά του στο δρόμο. Πού τώρα να κάνει κανείς τέτοια θυσία? Σπάνια πράγματα. Μια φορά είχαν μείνει από νερό σε μια τοποθεσία. Είδε ο διοικητής στον χάρτη ότι στο τάδε σημείο υπάρχει νερό. Εκεί όμως ήταν οι αντάρτες, μας λέει. Εδώ κοντά έχει νερό, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα. Ποιος θα πάει να γεμίσει μερικά παγούρια? Ούτε φως δεν θα ανάψει. Πετάγεται ο ένας. «Θα πάω εγώ, κύριε διοικητά. Ο άλλος εγώ, ο άλλος εγώ». Όλοι δηλαδή ζητούσαν να πάνε. Και τη νύχτα, χωρίς φως, είναι ο τρόμος πολλής. «Δεν μπορείτε να πάτε κι όλοι», λέει ο διοικητής. Θέλω να πω, κανείς δεν σκέφτηκε τον εαυτό του. Δεν τραβιόταν ο ένας να πει «Κύριε διοικητή μου, πονάει το πόδι», ή ο άλλος να πει «Πονάει το κεφάλι» ή «Είμαι κουρασμένος». Όλοι θέλαμε να πάμε, κι αν σκινδύνευε η ζωή μας. Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με τη σημερινή βλαμμένη λογική. Και βλέπεις, ενώ παλιά πήγαιναν εθελοντές στο στρατό, τώρα παίρνουν τρελάδικο χαρτί για να μην υπηρετήσουν. Κοιτάζουν τι θα κάνουν για να μην πάνε στρατιώτες. Πού πρώτα? Είχαμε ένα λοχαγό, 23 ετών ήταν, αλλά ήταν παλικάρι. Μια φορά τον πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του, που ήταν απόστρατος αξιωματικός, και του είπε ότι σκέφτεται να φροντίσει να φύγει από την πρώτη γραμμή και να πάει στα μετόπισθεν. Έβαλε τις φωνές ο λοχαγός. «Ντροπή σου, πατέρα, να λες εσύ τέτοια πράγματα. Οι κυφήνες κάθονται». Είχε ειλικρίνεια, τιμιότητα, παλικαριά πολύ, που ξεπερνούσε τα όρια. Έτρεχε μπροστά. Η χλένη του ήταν κόσκινο από τις σφαίρες και δεν είχε σκοτωθεί. Όταν απολύθηκε, πήρε τη χλένη μαζί του και την έχει για ενθύμιο. Η αδιάκριτη αγάπη αχρηστεύει τα παιδιά. Έχω προσέξει ότι τα σημερινά παιδιά, ιδίως αυτά που σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά από τα σπίτια τους. Ενώ είναι καλά παιδιά, αχρηστεύονται. Δεν σκέφτονται, έχουν μια αναισθησία. Τα χαραμίζουν, τα χαλούν οι γονείς. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά, ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά με καλό λογισμό το κάνουν. Το να στερηθούν από κάτι, χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν, είναι βάρβαρο. Αλλά το να βοηθήσουν να αποκτήσουν μοναχική συνείδηση και μόνα τους να χαίρονται που στερούνται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα με την καλοσύνη τους, με την αδιάκριτη καλοσύνη τους, τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμη και το νερό, για να διαβάσουν και να μην χασομερίσουν, και τα αχρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια.
Έπειτα τα παιδιά και όταν δεν διαβάζουν, τα θέλουν όλα στο χέρι και το κακό αρχίζει από τις μανάδες. Εσύ παιδί μου να διαβάσεις, εγώ θα σου φέρω και τις κάλτσες, θα σου πλύνω και τα πόδια. Πάρε το γλυκό, πάρε τον καφέ και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο κουρασμένη είναι η μάνα που τα προσφέρει όλα αυτά επειδή δεν κοπιάζουν. Μετά αρχίζουν μιας χρήσεως πιάτα, μιας χρήσεως ρούχα, πίτσες να τρώνε, ούτε να τις τυλίγουν στο χαρτί δεν ξέρουν. Έτσι γίνονται τελείως άχρηστοι άνθρωποι, βαριούνται μετά που ζουν. Το κορδόνι τους να λυθεί, μάνα να μου το δύσεις το κορδόνι λένε. Το πατάνε εντωμεταξύ. Τέτοια παιδιά, τι προκοπή να κάνουν. Αυτά ούτε για γάμο, ούτε για καλογερική ζωή κάνουν. Γι' αυτό λέω στις μητέρες, μην αφήνετε τα παιδιά να διαβάζουν όλη μέρα. Διαβάζουν, διαβάζουν, ζαλίζονται. Να κάνουν ένα τέταρτο μισή ώρα διακοπή και να κάνουν μια κάποια δουλειά στο σπίτι για να ξεζαλιστούν και λίγο. Αυτή η κακή συνήθεια των σημερινών νέων μεταφέρεται και στο μοναχισμό. Και βλέπετε σε μοναστήρι να είναι 7 γραμματείς και όλοι μορφωμένοι οι νέοι και οι παλιότεροι μαζί. Παλιά ήταν ένας γραμματευτής και αυτός δεν είχε πάει ούτε 2 τάξεις στο γυμνάσιο και έβγαζε όλη τη δουλειά. Και τώρα να είναι 7 και να είναι πνιγμένοι στη δουλειά, να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα πνευματικά τους, να είναι και ο παλιός και ο βοηθός. Κανονάρχισμα από σκοτεινές δυνάμεις. Τα καημένα τα παιδιά τα καταστρέφουν σήμερα με θεωρίες διάφορες. Γι' αυτό είναι αναστατωμένα, ζαλισμένα. Άλλο θέλει να κάνει το παιδί, άλλο κάνει. Αλλού θέλει να πάει, αλλού το πάει το ρεύμα της εποχής. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από σκοτεινές δυνάμεις που κατευθύνουν όσα παιδιά δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Στα σχολεία μερικοί δάσκαλοι λένε, για να έχετε πρωτοβουλία, να μην σέβεστε, να μην υποτάσσεστε στους γονείς και τα αχρηστεύουν. Μετά τα παιδιά δεν ακούνε ούτε γονείς ούτε δασκάλους. Και είναι δικαιολογημένα, γιατί νομίζουν πως έτσι πρέπει να κάνουν. Τα υποστηρίζει και το κράτος, τα κανοναρχούν, τα εκμεταλλεύονται και οι άλλοι που δεν νοιάζονται ούτε για πατρίδα, ούτε και για οικογένεια, ούτε για τίποτα, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό λίγο πολύ έχει κάνει πολύ κακό στην νεολαία σήμερα. Πάρα πολύ κακό. Μέχρι που καταλήγουν τα παιδιά να έχουν αρχηγό τον διάβολο με τα κέρατα. Η σατανολατρεία έχει εξαπλωθεί πολύ. Ακούσε μερικά κέντρα όλη τη νύχτα να τραγουδούν «Σατανά σε λατρεύουμε, δεν θέλουμε το Χριστό, εσύ μας τα δίνεις όλα». Φοβερό. Τι σας δίνει και τι σας παίρνει κακόμοιρα παιδιά. Μικρά παιδιά αγριεμένα με τους καφέδες, με τα τσιγάρα. Πού να δεις βλέμμα λαμπερό, χάρη Θεού στο πρόσωπό τους. Είχε δίκαιο ένας αρχιτέκτον όταν είπε σε μια ομάδα παιδιών που είχε φέρει στο Άγιο Όρος, «Τα μάτια μας είναι σαν τα μάτια του χαλασμένου ψαριού. Έχει έρθει στο Όρος με καμιά δεκαριά παιδιά από 18 μέχρι 25 χρόνων περίπου, επειδή όταν είχε πάρει μια πνευματική στροφή, μετά λυπόταν τα παιδιά που ζούσαν άσωτη ζωή. Κατάφερε μερικά, τα έπεισε και τους έβγαλε τα εισιτήρια να έρθουν στο Άγιο Όρος. Έφευγα από το καλύβι και με συναντούσα στο δρόμο. Τους λέω, φεύγω τώρα, αλλά ας καθίσουμε λίγο εδώ. Και καθόμασταν κάπου. Εκείνη την ώρα έρχονταν και μερικά παιδιά από την Αθωνιάδα. Καθίστε κι εσείς λίγο, τους λέω. Κάθισαν κι αυτά εκεί. Λέει ο αρχιτέκτον μετά στην παρέα του, παρατηρήσατε κάτι? Εκείνα απόρρισαν. Για ρίξτε μια ματιά ο ένας στο πρόσωπο του άλλου, λέει, και μετά ρίξτε και μια ματιά στα άλλα παιδιά. Για δέστε τα μάτια τους πως γυαλίζουν και δέστε τα μάτια τα δικά μας πως είναι σαν τα μάτια του χαλασμένου ψαριού. Και πράγματι, όταν πρόσεξα κι εγώ, έτσι ήταν. Μάτια χαλασμένων ψαριών, θολά, αλλοιωμένα. Ενώ τα μάτια των άλλων παιδιών έλαμπαν. Γιατί τα παιδιά της σχολής κάναν μετάνοιες, κάναν ακολουθίες. Ο άνθρωπος καθρεφτίζεται στα μάτια. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε,
ο λίχνος του σώματος έστειν ο οφθαλμός. Πόσα μικρά παιδιά έρχονται στο Άγιο Όρος ή πηγαίνουν σε άλλα μοναστήρια και γίνονται μοναχοί και παρόλο που, πώς να το πει κανείς, δεν έχουν καραμέλες στα μοναστήρια, έχουν όμως τέτοια χαρά που ακτινοβολεί το πρόσωπό τους, ενώ στον κόσμο έχουν ό,τι θέλουν, αλλά κόλαση ζουν, είναι βασανισμένα. Μας έχουν έρθει διάφορα ρεύματα από παντού, από τα ανατολικά μέρη, ο Ινδουισμός και άλλες απόκριφες θρησκείες, από το Βορρά ο Κομμουνισμός, από τη Δύση ένα σωρό θεωρίες, από το Νότο από τους Αφρικανούς, μαγείες και τόσα άλλα καρκινώματα. Ένα παιδί χτυπημένο από τέτοια ρεύματα ήρθε μια μέρα στο καλύβι. Κατάλαβα ότι οι προσευχές της μάνας του το έφεραν. Αφού μιλήσαμε αρκετά του λέω «Κοίταξε παλικάρι μου, να βρεις έναν πνευματικό να εξομολογηθείς και να χρηστείς και να σε βοηθάει τώρα στις αρχές. Πρέπει να σε χρήσουν γιατί αρνήθηκες στο Χριστό». Έκλαιγε το καημένο. «Κάνε προσευχή πάτερ μου», λέει, «γιατί δεν μπορώ να τα αποβάλω αυτά. Μου έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Το καταλαβαίνω ότι οι προσευχές της μάνας μου με έφεραν εδώ. Πόσο βοηθάνε οι προσευχές της μάνας. Αχριστεύονται τα καημένα όταν τα τυλίξουν και μετά τα πιάνει φόβος, άγχος και ξεσπάνε στα ναρκωτικά κτλ. Από τον έναν γκρεμό στον άλλο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γέροντα, συμφέρει να τους λέει κανείς ότι είναι σατανικά αυτά τα πράγματα? Πώς δεν συμφέρει, αλλά θέλει με καλό τρόπο. Πώς θα μπορέσουν τέτοιοι νέοι να γνωρίσουν τον Χριστό? Πώς να γνωρίσουν τον Χριστό αφού πριν γνωρίσουν την Ορθοδοξία πηγαίνουν στην Ινδία στους γκουρού? Κάθονται 2-3 χρόνια, ζαλίζονται με τις μαγείες, μαθαίνουν εκεί ότι υπάρχει μυστικισμός στην Ορθοδοξία και έρχονται μετά εδώ και ζητούν να δουν φώτα, να ζήσουν ανώτερες καταστάσεις κτλ. Και άμα ρωτήσεις πόσον καιρό έχεις να κοινωνήσεις, «Δεν θυμάμαι», λέει, «αν η μητέρα μου με είχε κοινωνήσει όταν ήμουν μικρός. Εξομολογήθηκες ποτέ? Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα». Πώς θα γίνει χωριό έτσι? Τίποτε από την Ορθοδοξία δεν ξέρουν. Γέροντα, και πώς θα βοηθηθούν? Από τη στιγμή που λένε κατεστημένο την Εκκλησία, πώς να βοηθηθούν? Καταλαβαίνεις πόσο μπορούμε έτσι να συνεννοηθούμε? Όσοι νέοι όμως έχουν καλή διάθεση, βοηθούνται και πλησιάζουν στην Εκκλησία.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Αγία Γραφή και η Γνώση. Χόπκο Τόμας. Σαν φανέρωση του Θεού, η βαθύτερη σημασία της Αγίας Γραφής έγκυται όχι απλώς στο τι λέγει για το Θεό, αλλά στο πώς αποφέρει αληθή γνώση του Θεού με το να φέρει τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία με Αυτόν. Στην Εκκλησία η Αγία Γραφή υπάρχει σαν ένα μέσο για την ένωση του ανθρώπου και την εκ μέρους του γνώση της Θείας Πραγματικότητας και πάσης εν Θεό πραγματικότητας. Η Αγία Γραφή μπορεί να ονομαστεί συμβολικό βιβλίο στην κυριολεξία, το οποίο ενώνει το θείο και το ανθρώπινο. Μπορεί να ονομαστεί μυστικό βιβλίο με την έννοια ότι μετέχει στο μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο το οποίο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Αληθινά το μυστήριο παντός ό,τι υπάρχει. Μέσα σε αυτό το μυστήριο η Αγία Γραφή είναι το λογικό όργανο που ενώνει τον Θεό και τον άνθρωπο στο επίπεδο του Λόγου, ο οποίος στην παράδοση και της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δεν συνεπάγεται απλή πληροφοριοδότηση ή κοινοποίηση δεδομένων, αλλά αποκάλυψη και παρουσία του ιδίου του υποκειμένου. Στην αγιογραφική παράδοση ο Θεός είναι παρόν μέσα στο Λόγο Του και δια του Λόγου Του, ταυτίζεται με Αυτόν. Ένας που βρίσκεται σε επαφή με το Λόγο Του είναι σε επαφή μαζί Του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο Λόγος είναι μια αυτοφανέρωση, μια αποκάλυψη, μια παρουσία, μια δύναμη, ένας τρόπος επικοινωνίας και ένωσης ανάμεσα στον ακροατή και τον ομιλητή. Κι όμως έχει επίσης κάθε αυτόν μια κάποια υπόσταση δική του, ένα είδος αυτοανεξαρτησίας, άπαξ και προφερθεί, η οποία του επιτρέπει όλο και περισσότερο να είναι αυτό που είναι και να εκτελεί τις λειτουργίες του. Ο Λόγος κάνει δυνατή μια ζωντανή σχέση με το υποκείμενό του και έτσι κάνει δυνατό εκείνο που η εκκλησιαστική και η αγιογραφική παράδοση έχει πάντοτε κατανοήσει σαν γνώση, δηλαδή τη συνειδητή γνώση του ότι είναι κανείς σε ζωντανή σχέση και σε υπαρξιακά συγκεκριμένη κοινωνία με το γνωσθέν αντικείμενο. Μια κατάσταση ή πράξη που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της πνευματικές ιδιότητες των γνωρίζοντα, άλλες από εκείνες ενός καθαρά διανοητικού χαρακτήρα και επίσης μια οντολογική συσχέτιση ανάμεσα στον γνωρίζοντα και στο γνωσθέν αντικείμενο. Σε σχέση με το Θεό, ο άνθρωπος μπορεί αληθινά να γνωρίσει το Θεό διότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού για να ακούει το λόγο του και να ζει και να γνωρίζει δια του πνεύματός του. Έτσι υπάρχει μια ουσιαστική κατάσταση εσωτερικής δόμησης στον άνθρωπο που οικοδομήθηκε από τον ίδιο το Θεό, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο αληθινά να γνωρίσει το Θεό και να τελειοποιήσει την ύπαρξή του δι' αυτής της γνώσης. Αλλά υπάρχει και μια υπαρξιακή κατάσταση αναγκαία για τον άνθρωπο για να γνωρίσει το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αληθής προς τη φύση του. Πρέπει προσωπικά και ελεύθερα να θέλει να είναι ό,τι δημιουργήθηκε να είναι και να κάνει εκείνο για το οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να προοδεύει και να αναπτύσσεται αιώνια σε ένωση με το Θεό και πάντα εν αυτό, αποκτώντας ολοένα και πιο τέλεια το πλήρες φάσμα των θείων χαρακτηριστικών, ζωή, αλήθεια, σοφία, αγαθότητα, αγνότητα, καθαρότητα, κάλος, χαρά και κυρίως αγάπη. Για να γνωρίσει λοιπόν το Θεό ο άνθρωπος πρέπει ενεργά να διατηρεί και να αναπτύσσει τη φύση του σαν τη θεία εικόνα και ομοίωση. Μία διαφθαρίσα, διεστραμμένη, παραμορφωμένη εικόνα, κενή από θείο φως, αναπτυσσόμενη στο σκοτάδι και στην τυφλότητα λόγω της αμαρτίας, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, που είναι το αρχέτυπο παντός ό,τι είναι ζών, αληθές και καλό. Έτσι υπάρχει η υπαρξιακή κατάσταση της ηθικής και πνευματικής Χριστότητας, που είναι μία απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για γνώση. Χωρίς αυτή την κατάσταση και πνευματική στάση, καθαρότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, απόσπαση από τα κοσμικά, δεν υπάρχει πιθανότητα για πνευματική γνώση. Η ίδια η Αγία Γραφή μαρτυρεί γι' αυτό, όπως το κάνει και ο Ιησούς που παρουσιάζεται στις σελίδες της, ο οποίος στην προφητική παράδοση κατηγορεί τον αγνοούντα όχι απλώς για στέρηση γεγονότων ή κατάλληλης πληροφόρησης ή εκπαίδευσης ή διανοητικής ικανότητας, αλλά για εκούσια ανοησία, τυφλότητα και αμαρτία. Στην αγιογραφική και εκκλησιαστική άποψη, ο άνθρωπος που αγνοεί το Θεό τον αγνοεί εσκεμμένα για κακούς λόγους. Αρνείται να καταλάβει. Είναι ένας ανόητος που αγαπά περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Πρόδωσε την ανθρώπινη φύση του και το καθήκον του. Χωρίς τέτοια άποψη της γνωστικής λειτουργίας και δυνατότητας του ανθρώπου, είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς όχι μόνο τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τον ίδιο τον Ιησού. Για να επιστρέψουμε στο παρόν θέμα που μας ενδιαφέρει, σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε ότι είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας, ότι όλη η Αγία Γραφή αποκαλύπτει το Θεό και τον κάνει γνωστό εν το λόγο του, ότι στην Αγία Γραφή και δια της Αγίας Γραφής, όπως αυτή ζει στην κοινωνία των ανθρώπων του Θεού, δια του Χριστού, του ενσαρκωθέντος λόγου και δια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε γνήσια γνώση του ίδιου του Θεού εν κοινωνία με Αυτόν. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, η τελική σημασία της Αγίας Γραφής φαίνεται να μην έγκυται εντός αυτής ως κειμένου ή συλλογής κειμένων. Η τελική της σημασία και σκοπός έγκυται στην ίδια την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα για την οποία μαρτυρεί, την πραγματικότητα του Θεού και πάντων τον εναυτό. Ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να αποκαλύπτει το Θεό, να δείχνει πιο πέρα από τον εαυτό της. Προς το Θεό, να τον προσδιορίζει, να τον αποκαλύπτει, να οδηγεί τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία μαζί του, να οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή γνώση. Διαμέσου της Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει, να ακούει, να γεύεται και ακόμα να αγγίζει το λόγο της ζωής, που είναι ο ίδιος ο Θεός, η βάση και ο σκοπός παντός ό,τι υπάρχει. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι τα λόγια του, θέτει αυτό το κρίσιμο σημείο με αυτόν τον τρόπο σε δύο ξεχωριστές εργασίες. Οι προφήτες, οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, όλοι αυτοί έχουν γίνει ποταμοί για μας, κυλώντας τα νερά τους όσο μακριά μπορούν από σκοτεινά, κρυμμένα και αόρατα θησαυροφυλάκια. Αν και καθένας από αυτούς είναι πλήρης μέχρι υπερχείλησης από το άπειρο μέγεθος και βάθος του δόγματος, εν τούτης δεν είναι παρά απλώς σταγόνες δρόσου σε σύγκριση με την πραγματική αλήθεια. Έχω ακούσει ότι οι θεόπνευστες γραφές αποκαλύπτουν θαυμάσια πράγματα σχετικά με τα περί την υπερβατική φύση. Κι όμως τι είναι αυτά όταν συγκριθούν με την ίδια τη φύση? Διότι ακόμη και αν μπορούσα να κατανοήσω όλα όσα λέγουν οι γραφές, και τότε ακόμα εκείνο το οποίο σημαίνεται είναι περισσότερο. Έτσι συμβαίνει και με τα λόγια που λέγουν οι Άγιες Γραφές για το Θεό, τα οποία ερμηνεύθηκαν σε μας από ανθρώπους εμπνευσμένους από το Άγιο Πνεύμα. Εάν μετρηθούν με τη δική μας αντίληψη, είναι πράγματι υπεράνω κάθε μεγαλείου, κι όμως δεν πλησιάζουν το μεγαλείο της αλήθειας. Τι είναι συγκρινόμενα με την πραγματικότητα? Η Αγία Γραφή δεν υποτιμάται από τον Άγιο ούτε από την Εκκλησία, η οποία διατηρεί και την Αγία Γραφή και μια τέτοια εκτίμηση για αυτήν, με πολύ σεβασμό. Το αντίθετο. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μεγάλη από όλα όσα η Αγία Γραφή μπορεί να εκφράσει. Ακόμα, η Αγία Γραφή δηλώνει και πάλι με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς πληρότητας ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Είναι δια της Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Είναι μέσω της ζώσης εν τη Εκκλησία Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα αποκαλύπτεται, βιούται και γνωρίζεται. Η γνώση που η Αγία Γραφή καθιστά δυνατή στην Εκκλησία είναι πραγματική γνώση. Μπορεί να ελεγχθεί, όπως κάθε γνώση, μόνο σε σχέση με το ίδιο το αντικείμενο της γνώσης. Μόνο με ζωντανή επιβεβαίωση δια της επαφής και προσωπικής εμπειρίας. Ένα βιβλίο σχετικά με τα άτομα, για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί μόνον όταν ένας είναι σε επαφή με πραγματικά άτομα. Χωρίς τέτοια εμπειρία, κείμενα σχετικά με άτομα πιθανό να τύχουν εμπιστοσύνης ή μη, να γίνουν πιστευτά ή να τεθούν υπό αμφισβήτηση, αλλά τίποτε περισσότερο. Η γνώση έρχεται αποκλειστικά με τρόπους άμεσης εμπειρίας. Μόνο στο φως τέτοιας εμπειρίας, λόγοι που αφορούν το αντικείμενο μπορούν να ελεγχθούν και να κριθούν. Κάθε βιβλίο που αξιεί ότι πραγματεύεται την πραγματικότητα, ακόμη και την πνευματική ή θεία πραγματικότητα, χρησιμοποιείται κατά δύο τρόπους όσον αφορά τη γνώση. Από τη μία, το κείμενο μπορεί να φωτίσει την πραγματικότητα, μπορεί να εισαγάγει τον άνθρωπο σε αυτήν, να δημιουργήσει την επιθυμία στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν, να κάνει μερικές επαφές της και επεξηγήσεις, να κάνει θεωρίες για αυτή σε σχέση με τις ιδιότητες και δυνατότητές της, τις σχέσεις της με άλλες πραγματικότητες κλπ. μπορεί να επιτρέπει στους ανθρώπους να την αναγνωρίζουν όταν αυτοί πραγματικά τη συναντούν. Από την άλλη, η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να φωτίσει το κείμενο που γράφτηκε για αυτήν. Μπορεί να επιτρέψει ώστε το κείμενο να εκτιμηθεί και να κριθεί ως προς την αλήθεια του, ως προς την αξία του, ως προς την ακρίβειά του, την επάρκειά του και το νόημα των ενιών, εικόνων, λόγων, συμβόλων, λογικών αναπτύξεών του κλπ. Σε κείμενα που αποσχολούνται με την πνευματική πραγματικότητα, λόγω της φύσης μιας τέτοιας πραγματικότητας, το ζητούμενο αντικείμενο μπορεί να βρεθεί άμεσα εντός του ιδίου του κειμένου και δια του ιδίου του κειμένου. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση βιβλίων που ασχολούνται παραδείγματος χάρη με καλλιτεχνικά, ποιητικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα, καθώς και κειμένων στα οποία οι συγγραφείς σκοπεύουν να αποκαλύψουν τους εαυτούς τους, τις δικές τους ιδέες και γνώμες. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα λόγια του βιβλίου δεν αποτελούν ποτέ αυτό σκοπό. Αναπόφευκτα δείχνουν πιο πέρα από τον εαυτό τους σαν λόγια προς τις πραγματικότητες. Με το να σταματήσει κανείς το επίπεδο των λόγων, ποτέ δεν έρχεται στη γνώση. Την Αγία Γραφή μπορεί κανείς να την εμπιστευθεί. Αλλά ίσως τα επιχειρήματα για να το κάνει σε αυστηρά ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι πολύ πιο πιστικά από εκείνα τα επιχειρήματα που θα υποστήριζαν ότι το βιβλίο θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό σημείο εδώ είναι ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι αρκετή. Αυτό είναι ένα μήνυμα της ίδιας της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να γνωρίζει και η Αγία Γραφή αποφέρει γνώση. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε ζωντανή επαφή και κοινωνία με την πραγματικότητα για την οποία η Αγία Γραφή μιλά και για την οποία μαρτυρά. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο που να έχει τη γνώση της αλήθειας, να γνωρίσει το Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλε, η οποία σύμφωνα με τις γραφές είναι η αιώνια ζωή. Αυτή η γνώση είναι δυνατή. Εντός της Εκκλησίας η Αγία Γραφή καθιστά αυτή τη γνώση δυνατή. Διότι όπως ένα κείμενο σχετικά με τα άτομα ή με την αγάπη αποφέρει γνώση μόνο όταν δι' αυτού έλθει κανείς σε επαφή με το πραγματικό άτομο ή έχει εμπειρίες αγάπης, και όπως το ίδιο κείμενο μπορεί να κριθεί επιστημονικά μόνο με βάση τη γνώση της ίδιας της πραγματικότητας, σύμφωνα με τον τρόπο που το αντικείμενο της γνώσης καθιστά εαυτό γνωστό στην πραγματικότητα, έτσι και η Αγία Γραφή έχει σημασία μόνο όταν διαφωτίζει τη θεία πραγματικότητα, όταν την αποκαλύπτει στον άνθρωπο και τον οδηγά σε κοινωνία με αυτήν, και έτσι πάλι η Αγία Γραφή μπορεί να κριθεί και να κριτικαριστεί μόνο σε σχέση με τη γνώση της πραγματικότητας, την οποία αξιεί ότι αποκαλύπτει, και μόνο με αυτόν τον τρόπο αξιεί ότι το κάνει, δηλαδή στη μυστική ζωή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έτσι η Αγία Γραφή μπορεί να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί, να την αρνηθεί κανείς ή να τη βεβαιώσει μόνο με βάση την εμπειρία ή την έλλειψη αυτής του Θεού και όλων των εν αυτό εν τη Εκκλησία, για την οποία η Αγία Γραφή είναι ένα ολοκληρωμένο στοιχείο και η οποία αξιεί ότι αποφέρει εμπειρία εκείνων για τα οποία η Αγία Γραφή μιλά. Μετάφραση Χρήστος Δημητριάδης.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Οι δαίμονες, η κόλαση και ο θάνατος για τα παιδιά. Μαγδαληνή μοναχή. Πώς να μιλάμε στα παιδιά μας για τους δαίμονες, την κόλαση και το θάνατο. Είναι σοβαρό παιδαγωγικό σφάλμα να μιλάμε στα μικρά παιδιά με κάθε λεπτομέρεια για τους δαίμονες, διότι αν ένα παιδί ακούσει μία φορά πώς ακριβώς είναι, είναι αδύνατο να μην αρχίσει να τους φαντάζεται. Οι ενήλικες είναι δυνατόν να προειδοποιηθούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν, αν αφήσουν εικόνες των δαιμόνων να εισβάλλουν στο μυαλό τους. Αλλά ένα μικρό παιδί, ακόμη και αν το προειδοποιήσουμε, δεν μπορεί εύκολα να σταματήσει να σκέπτεται κάτι που το βασανίζει. Και αυτό μπορεί να το οδηγήσει σε μια επικίνδυνη πνευματική κατάσταση ή το λιγότερο να υποφέρει από εφιάλτες. Όταν τα μικρά παιδιά ρωτούν για το διάβολο ή για την ύπαρξη των πνευμάτων του κακού, είναι προτιμότερο να μην κάνουμε διεξοδική ανάλυση, αλλά να λέμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σε αυτά περισσότερη προσοχή από ότι στα όνειρα ή κάτι παρόμοιο. Γενικά πρέπει να στρέφουμε το μυαλό των παιδιών προς τον Χριστό, τους Αγίους και τους Αγγέλους. Είναι καλύτερα να διδάσκουμε στα παιδιά το χριστιανικό αγώνα χωρίς άμεση αναφορά στη μάχη εναντίον των δαιμόνων. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν εντελώς φυσικά να κάνουν το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθούν, επάνω τους και πάνω στο κρεβάτι ή το μαξιλάρι τους, ως ευλογία για τη νύχτα, να χρησιμοποιούν την προσευχή του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ή να μιλούν στον Κύριο και τους Αγίους με δικά τους λόγια όποτε θέλουν. Έτσι, όταν δοκιμάσουν κάποιο πειρασμό, π.χ. από φόβο ή εφιάλτες, θα χρησιμοποιήσουν εντελώς φυσικά τα σωστά όπλα. Τα παιδιά μπορούν να κοιμούνται με ένα κομποσχήνι στο χέρι ή κάτω από το μαξιλάρι τους και να λένε την προσευχή του Ιησού, έστω μόνο λίγες φορές στις καθημερινές τους προσευχές. Η ιδέα της κολάσεως φοβίζει τα παιδιά. Βέβαια, φοβίζει και εμάς, αλλά ο φόβος μας δεν είναι παθολογικός. Πηγάζει από την αγάπη μας για το Θεό και από το φόβο μας μήπως αποξενωθούμε από Αυτόν. Αυτό το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά δεν είναι ο φόβος της κόλασης, αλλά η αγάπη για το Θεό. Τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν σοβαρά το μεταφυσικό πρόβλημα του κακού και της αγάπης του Θεού. Όταν μιλάμε για την κόλαση, όχι φυσικά σε μικρά παιδιά, πρέπει να τονίζουμε ότι η κόλαση δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός θέλει να στείλει τους κακούς ανθρώπους. Κόλαση είναι ο πόνος που επιβάλλουμε στον εαυτό μας με την απόρριψη της αγάπης του Θεού. Κόλαση είναι η θέα του φωτός του Θεού που κατακαίει όσους δεν έχουν γίνει όμοιοι με Αυτόν. Ή ακόμη μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος είναι άρρωστος αλλά αρνείται να πάρει τα φάρμακα που συνιστά ο γιατρός, δεν φταίει ο γιατρός αν δεν θεραπευτεί. Όπως πάντα δεν υπάρχουν συνταγές, δίνω μόνο μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι απέρριψαν τον χριστιανισμό επειδή αυτό νόμιζαν ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να ελευθερωθούν από τον ασφυκτικό φόβο της κολάσεως μέσα στον οποίο ανατράφηκαν. Ακόμη και όταν μιλάμε για κακές πράξεις ή για τους ανθρώπους που τις διέπραξαν, είναι σημαντικό να γνωρίζει σίγουρα το παιδί ότι ο Χριστός είναι πάντα έτοιμος να συγχωρήσει οποιοδήποτε αμάρτημα. Όταν τα παιδιά μιλούν για τον ουρανό, εκφράζουν συχνά διάφορες ιδέες για το τι μπορούμε να συναντήσουμε εκεί. Ιδέες οι οποίες θεολογικά φαίνονται ίσως λανθασμένες. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καταστρέψουμε μέσα τους την επιθυμία να πάνε στον ουρανό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα επιθυμούσε κανείς να πάει σε έναν τόπο όπου δεν υπάρχει ούτε φαγητό, ούτε παιχνίδια, ούτε αγαπημένα ζωάκια. Πρέπει να δίνουμε την εντύπωση, και δεν είναι εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο ουρανός είναι ασυγκρίτως καλύτερος από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Μερικά παιδιά μόλις το άκουσαν αυτό ρώτησαν αυθόρμητα. Καλύτερος και από τη νύχτα της Αναστάσεως? Καλύτερος και από το παγωτό? Καλύτερος και από όταν η μαμά σε βάζει να κοιμηθείς? Η Βίβλος μας διδάσκει ότι θα υπάρχει ουράνια τροφή, ουράνιο γέλιο και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα ζώα, τα παιδιά θέλουν να ξέρουν αν το αγαπημένο του ζώο θα έχει μία θέση στον ουρανό. Δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε θεολογικά αυτή τη στιγμή σε ένα παιδί σε τι διαφέρει η ψυχή ενός ζώου από την ψυχή ενός ανθρώπου.

0: ανθρώπου. Είναι προτιμότερο να του θυμίσουμε πόσο φροντίζει ο Θεός για κάθε μικρό σπουργίτη. Δεν πρέπει ποτέ, όταν μιλάμε θεολογικά, να καταστρέψουμε μία ιδέα που έχει κάποιος μέσα του, αν δεν την αντικαταστήσουμε με μία ωριμότερη ιδέα, η οποία δεν ξεπερνά το επίπεδο αντιλήψεώς του. Στο γεροντικό υπάρχει μία διήγηση για κάποιο μοναχό, ο οποίος ήταν ανθρωπομορφιστής, δηλαδή ερμήνευε στην κυριολεξία γεωγραφικές εκφράσεις, όπως τα χέρια του Θεού, τα μάτια του Θεού κλπ. Οι Ορθόδοξοι μοναχοί τον διόρθωσαν. Τον επισκέφθηκε όμως κάποιος άλλος μοναχός και τον βρήκε να κλαίει. Ο επισκέπτης το ρώτησε: «Γιατί κλαις, πάτερ? Δεν χαίρεσαι που επέστρεψες στη σωστή πίστη?» Ο μοναχός απάντησε: «Κλαίω γιατί μου πήραν το Θεό μου και τώρα πια δεν ξέρω ποιον να λατρέψω». Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να φοβούνται το θάνατο. Πρέπει να μιλάμε για αυτόν ως ένα κομμάτι της ζωής μας, το κατόφλι της ουράνιας ζωής, το σκαλοπάτι προς την αιώνια ζωή με τον Χριστό. Μερικές φορές ορισμένα παιδιά θέλουν τόσο πολύ να πάνε στον ουρανό, ώστε εκφράζουν την επιθυμία να πεθάνουν ή ακόμη να θέσουν μόνα τους τέρμα στη ζωή τους. Δεν πρέπει να βάζουμε μέσα σε αυτά τα παιδιά ένα νοσηρό φόβο του θανάτου για να μετριάσουμε αυτή την επιθυμία, αλλά να τους εξηγήσουμε ότι ο θάνατος είναι ευλογημένος μόνο αν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, όταν μας καλέσει ο Θεός, επειδή εκείνος μόνο γνωρίζει πότε είμαστε έτοιμοι. Δεν πηγαίνουμε στον ουρανό πριν μας στείλει το εισιτήριο. Δεν υπάρχουν συνταγές για το τι θα πούμε στο κάθε παιδί. Πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την απάντησή μας στην κάθε περίπτωση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο συχνά βρίσκει τους γονείς απροετοίμαστους. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μικρά παιδιά έχουν έστω ακούσει για την αυτοκτονία, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία οι χριστιανοί κατηχητές πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οι ερωτήσεις για την κόλαση και τον ουρανό, το κακό και το καλό, τους δαίμονες, το θάνατο, την αυτοκτονία και ούτω καθεξής, θα τεθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Οι απαντήσεις μας αυτές, όπως και στην ερώτηση πώς γεννιούνται τα παιδιά, πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο αναπτύξεως του παιδιού. Δεν απαντούμε σε ένα πεντάχρονο παιδί με τον ίδιο τρόπο που θα απαντούσαμε σε ένα δεκάχρονο, αν έθετε την ίδια ερώτηση.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η Παναγία Μητέρα μας, γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Όλα τα κτίσματα έχουν προσφέρει το καθένα με τη σειρά του τον τρόπο της εξυπηρετήσεώς τους στο θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Εκείνο δε που προσφέρουμε εμείς, ανθρώπινη φύση, ως αντιπροσφορά για το μέγιστο δώρο της Θείας και Νόσεως του Ιησού μας, το κατεξοχήν τελειότατον των δώρων, είναι η Παναγία Μητέρα του και Μητέρα όλων μας. Έτσι εδώ έγινε κάτι το απερίγραπτο. Πώς ευρέθη η ικανότητα σε αυτήν την κόρη, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει έναν τέτοιο σκοπό, όπου όλα τα υπόλοιπα κτίσματα δεν ήσαν πλέον ικανά να προσφέρουν αυτό που έλειπε. Εάν ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει την Παναγία ως δώρο, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αιματεώνεται το θέμα της Θείας Οικονομίας. Έτσι, η σωτηρία του ανθρώπου, η επιστροφή και επαναφορά των κτισμάτων στη θέση τους και η αποκατάσταση στην ισορροπία της διεφθαρμένης κτίσεως δεν θα εγίνετο. Αυτό το επίτευγμα που η ανθρώπινη φύση κατόρθωσε είναι το μεγαλύτερο που έγινε και δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί. Διαθέσαμε αυτό το μεγάλο δώρο στο να κολακεύσουμε τροποντινά τη Θείαν Αγάπη και να μας πλησιάσει. Άπαξ δοθήσα η χαριτωμένη αυτή κόρη, η οποία τώρα είναι Θεοτόκος, μένει πλέον στο διηνεκές να έχει ιδιαιτέραν θέση έναντι στο Θεό και σε μας. Μέσω της δικής της μεσολαβήσεως, ο Υιός του Θεού απέκτησε την ανθρώπινη φύση και έγινε ταυτοχρόνως θεάνθρωπος. Ό,τι είχε, αυτή του το έδωσε όλο, αφού του πρόσφερε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση της. Έτσι κι αυτός, με τη σειρά του, της μετέδωσε τη θέωση, όσο μπορεί βέβαια να χωρέσει η ανθρώπινη φύση. Διότι να την μεταβάλει σε καταφύσιν θεών ήταν αδύνατο. Κατά χάριν όμως την εθέωσε στο σημείο εκείνο που κατά τους θεολόγους της Εκκλησίας να μην της λείπει τίποτα. Με την προσφορά μας αυτή κατορθώσαμε και ανεβήκαμε κι εμείς και πλησιάσαμε το Θεό. Διότι έχουμε από τη δική μας φύση πλέον τέτοιας μορφής συγγένεια μέσω αυτής της κόρης που αποκτήσαμε με τον θεανθρωπισμό σε τέτοιο αναφέρετο και πλούσιο σημείο ώστε να είμεθα όντως κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μετά τα Χριστούγεννα που εορτάζει την εξαυτής άσπορο γέννηση του Θεού Λόγου εορτάζει τη σύναξή της. Την παρουσιάζει στη θέση της μητρότητος πλέον και τιμά την προσφορά της, που συνήργησε σαν κανένας άλλος στο υπέρτατον αυτό μυστήριο. Και κοίταξε με ποια σοφία η Θεία Πρόνοια αναμόρφωσε την παλαιοθήσαν εικόνα. Ο διάβολος κατόρθωσε να πλανέσει το ένα εκ των δύο όντων που εδημιούργησε ο Θεός. Επλάνεσε την γυναίκα και την έκανε όργανο απάτης και αφορμή καταστροφής. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να συγκεντρωθεί σε αυτή την αγνή κόρη ολόκληρη η αρετή της ανθρώπινης τελειότητος, ούτως ώστε το όργανο της απώλειας και της απάτης να γίνει τώρα όργανο σωτηρίας και επιστροφής. Και όχι μόνο να γίνει, αλλά να παραμείνει στον αιώνα. Στη θέση που ευρίσκεται τώρα η δέσποινά μας Θεοτόκος, Θεοθήσα πλέον, απέκτησε και ολόκληρη τη μητρότητα, διότι είναι η πηγή της πραγματικής και αδιαφθόρου μητρότητος. Η πρώτη Εύα, σαν πρώτη μητέρα, απόλεσε την αξία της μητρότητος, εφόσον μαζί με μας γέννησε και τον θάνατο και μαζί του την έχθρα, το μίσος, τη φθορά, την καταστροφή. Δεν είχε πλέον προσωπικότητα μητρότητος. Η δέσποινά μας Θεοτόκος, με το αδιάφθορον της αγνότητός της, ολοκλήρωσε τη μητρότητα στην εντέλεια. Όπως τον Θεό Πατέρα ευρίσκεται ολόκληρος η πατρική στοργή, ώστε ουδέ του ιδίου Υιού να φυσθεί, αλλά υπερπάντων ημών να παραδώσει αυτόν, έτσι και τώρα στα σπλάχνα της δέσποινάς μας Θεοτόκου, της θεοθήσης αυτής κόρης, ευρίσκεται η θέση της τελείας μητρότητος. Και τώρα με τα παρησίας προσερχόμεθα σε αυτόν τον θρόνο της χάριτος της μητρότητος και σαν ιή προς την μανούλα μας την οικετεύουμε και είναι αδύνατο να μην μας ακούσει. Είναι αδύνατον. Διότι πώς γίνεται στην τελειότητα της μητρότητος να κλείσουν τα σπλάχνα όταν φωνάζουν και ζητούν τα παιδιά. Δεν είναι δύσκολο να δανειστούμε από την οικογενειακή μας πείρα ζωντανά παραδείγματα της μητρικής ιδιότητος. Αντικρίσαμε κάποτε να μεταβάλλεται η στοργή και η αγάπη της μητέρας εξαιτίας της αταξίας και σκληρότητος του παιδιού, ώστε να πάρει τη θέση της αγάπης ή απειλή. Όταν όμως το παιδί πόνεσε, ταπεινώθηκε και έκλαψε, μεταβλήθη αμέσως η οργή της μητέρας σε συμπάθεια και φίλτρο και όλο το δυσάρεστο το αντικατέστησε η μητρική αγκάλη. Εάν αυτά υπάρχουν μέσα στην ευτελή, την ατελή, την διαβεβλημένη, την ασθενή ανθρώπινη φύση, σε πόση έκταση ευρίσκονται αυτά μέσα στην τελειότητα της πνευματικής, της θεοπρεπούς μητρότητος. Έχοντες αυτήν την μητέρα σαν εχέγγυο και ισταμένη μεταξύ ημών και του Θεού, έχουμε την τελεία ελπίδα ότι καμία προσδοκία μας, καμία επιθυμία μας εν Θεό, κανένα αίτημά μας, αλλά και καμία ανάγκη τωρινή και μέλουσα, είναι δυνατόν να μην ικανοποιηθούν. Διότι όταν τρέχουμε στη μητρική τους αγάπη, δεν μπορεί να αρνηθεί, δεν θέλει να το κάνει. Αρκεί φυσικά από μέρους μας να γίνεται η ελάχιστη προσπάθεια, να στεκόμεθα σαν λογικά όντα πάνω στη βάση του προορισμού μας. Και έτσι, έχοντας τη δέσποινά μας Θεοτόκο σαν εγγύηση, καθότι έγινε αφορμή της σωτηρίας μας, λύνουμε κάθε πρόβλημά μας και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα λοιπόν τι απόκειται σε μας, να ερευνήσουμε βαθύτερα την νοϊκή μας πλέον κατάσταση απέναντί της, να την αγαπήσουμε ειλικρινέστερα, πιστότερα, υπολογίζοντας την πραγματική της θέση και να είμαι θα βέβαιη ότι το θέμα όλων μας των προβλημάτων είναι ήδη λελειμμένο. Διότι είναι μεσίτης μεταξύ ημών και του Υιού της. Διότι πλέον για αυτήν ο Θεός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός δεν είναι Κύριος και Θεός μόνον, αλλά είναι και ο καταφύσιν Υιός της. Και δεν είναι δυνατόν, όπως έχουμε πείρα, να πλησιάσει η ιδανική μητέρα των ιδανικών ιών, ζητώντας του κάποια χάρη και αυτός να της αρνηθεί. Αυτό δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο απομένει σε μας είναι να ερεθίσουμε μέσα μας οτιδήποτε υπάρχει έναντι της μητρικής της αγάπης και οτιδήποτε αφορά αυτό στην υμνολογία της, στην ευχαριστία της, στη δοξολογία της, στην παράκλησή της, στην επίκλησή της, ακόμη και σε κάθε άλλο το οποίο ευρίσκεται και αρμόζει στον θεοπρεπή χαρακτήρα της. Αυτή είναι κατάφορτη με όλες τις αρετές. Ιδιαίτερα όμως περισσεύει η ταπεινοφροσύνη και η αγνώτης. Γι' αυτό και λέγεται αϊπάρθενος. Δεν είναι μόνο αϊπάρθενος, στο ότι πράγματι ήταν παρθένος και δεν εγνώρισε ούτε καν την έννοια του ανδρός. Αλλά και μέσα στην αγνωτάτη της ύπαρξη δεν συνελήφθη η αμαρτία ούτε κατά διάνοιαν. Ούτε στον αγνό ψυχικό της κόσμου εισήλθε η φθορά και η αμαρτία. Και έτσι ακριβώς είναι και μένει η Παναγία η αϊπάρθενος. Στους νέους, στους αγάμους, στους μοναχούς, που το κέντρο της ιδιότητάς τους είναι η παρθενία, απευθύνομαι. Όποιος θέλει να την τιμήσει, ας κάνει περισσότερη προσφορά κρατώντας την αγνότητά του. Να πως δοξάζεται αυτή. Το δεύτερο στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, αν και είναι πλήρης από αρετές, είναι ειδικά η ταπεινοφροσύνη. Όταν ήλθε ο Αρχάγγελος και της είπε καθαρά «Χαίρε Μαρία, ευρήκες χάριν από το Θεό και εσύ θα γίνεις μητέρα του Θεού», δεν υπερηφανεύθηκε να σκεφτεί «Ώστε λοιπόν εγώ θα είμαι πλέον μητέρα του Θεού», αλλά απάντησε ταπεινά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αρπάζει την πρακτική ταπείνωση ονομάζοντας τον εαυτό της «Δούλην Κυρίου» και προσφέρει την απόλυτη υποταγή «Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». «Αμέσως τώρα, τι προστάζεις κυρία μου, έτοιμη είμαι». Βλέπετε με ποιο χειρισμό, με δύο απλές λέξεις, με δύο απλές κινήσεις αυτό το τρυφερό κοριτσάκι όπως ήτο τότε προσέφερε όλη τη δύναμη της τελειότητας της αρετής, ταπείνωση και υποταγή. Όποιος λοιπόν θέλει να τιμήσει την πανάχραντό μας δέσποινα και να την παρακαλέσει να σκορπίσει πάνω του τη μητρική της στοργή, θα καλλιεργήσει αυτές τις αρετές, την ταπείνωση και την υποταγή. Και εσείς λοιπόν εκεί που βρίσκεστε μπορείτε να πείτε ένα δικό της ύμνο. Ψάλετε ένα τροπάριο δικό της, φέρτε το στα χείλη σας, την ευωδία του ονόματός της. Είδατε τι είπε μόνη της. Μόλις επλήστη Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει για τον εαυτό της ότι «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Αυτό της φανέρωσε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοίκησε μέσα της μόνιμα. Την ανάγκασε να το πει. Εδανίστη τα χείλη της η ενικούσα σε αυτήν χάρις του Αγίου Πνεύματος σαν ένας μουσουργός που κινεί τις χορδές για να παραγάγει μέλος. Και άρχισε να λέει μέσα της ταπεινά Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέε, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός. Βέβαια μεγαλεία, εφόσον κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, τι άλλο μπορούσε να γίνει. Μία ακτίνα χάριτος, μία μόνον ακτίνα εάν επιλάμψει σε ολόκληρη την κτήση, είναι ικανή αυτή και μόνη να τη μεταφέρει σε θέση θεότητος, κατά χάριν. Εδώ όμως σε αυτήν δεν πήγε απλώς ακτίνα χάριτος. Κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό ήθελα να ενθυμίσω στην αγάπη σας για να σας κάνω θερμούς και φλογερούς απέναντι στη δική της αγάπη. Διότι έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα του αημνίστου μας γέροντα που τόσο πολύ τον αγαπούσε, γιατί και αυτός την αγάπησε. Μόνο που άκουγε το όνομά της κυρτούσε σαν μωρό, αλλά του έδειξε τόσες φορές την αγάπη της αισθητά και τον αξίωσε να φύγει την ημέρα που και αυτή έφυγε από τον κόσμο αυτό. Η χάρη της και οι πρεσβείες της και πάντων των Αγίων να ενισχύουν και μας. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πώς να προσέχει όποιος ζει στον κόσμο. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Πώς πρέπει να προσέχει τον εαυτό του όποιος ζει μέσα στον κόσμο. Ψυχή όλων των ασκήσεων που γίνονται για τον Κύριο είναι η προσοχή. Δίχως προσοχή, όλες αυτές οι ασκήσεις είναι άκαρπες, νεκρές. Όποιος ποθεί τη σωτηρία του πρέπει να μάθει να προσέχει άγρυπνα τον εαυτό του. Είτε ζει στη μόνωση, είτε ζει μέσα στον περισπασμό. Οπότε καμιά φορά και χωρίς να το θέλει, παρασύρεται από τις συνθήκες. Αν ο φόβος του Θεού γίνει το ισχυρότερο από όλα τα άλλα αισθήματα της καρδιάς, τότε πιο εύκολα θα προσέχουμε τον εαυτό μας, τόσο στην ησυχία του κελιού μας, όσο και μέσα στον θόρυβο που μας κυκλώνει από παντού. Στη διατήρηση της προσοχής πολύ συμβάλλει η συνετή μετρίαση της τροφής, που μειώνει τη θέρμη του αίματος. Η αύξηση αυτής της θέρμης από τα πολλά φαγητά, από την έντονη σωματική δραστηριότητα, από το ξέσπασμα της οργής, από το μεθύσι της καινοδοξίας και από άλλες αιτίες, προκαλεί πολλούς λογισμούς και φαντασιώσεις, δηλαδή τον σκορπισμό του νου. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, σε εκείνο που θέλει να προσέχει τον εαυτό του, συστήνουν πριν απ' όλα τη μετρημένη, διακριτική και διαρκή εγκράτεια από τις τροφές. Όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο, πρόκειται για μια προεικόνηση της Αναστάσεως των νεκρών, που περιμένει όλους τους ανθρώπους, να κατευθύνεις τη σκέψη σου στο Θεό, να προσφέρεις σαν θυσία σε εκείνον τους πρώτους καρπούς της λειτουργίας του νου σου, όταν αυτός δεν έχει ακόμη προσλάβει καμία μάταιη αντίποση. Αφού ικανοποιήσεις όλες τις ανάγκες του σώματος, όπως κάθε άνθρωπος που σηκώνεται από τον ύπνο, διάβασε με ησυχία και αυτοσυγκέντρωση τον συνηθισμένο προσευχητικό σου κανόνα. Φρόντισε όχι τόσο για την ποσότητα όσο για την ποιότητα της προσευχής. Αυτό σημαίνει να προσεύχεσαι με απόλυτη προσοχή. Έτσι θα φωτιστεί και θα ζωογονηθεί η καρδιά από την κατάνοιξη και τη θεία παρηγοριά. Μετά τον κανόνα της προσευχής, προσπαθώντας πάλι με όλες σου τις δυνάμεις για τη διατήρηση της προσοχής, να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, κυρίως το Ευαγγέλιο. Διαβάζοντας να σημειώνεις με επιμέλεια τις παραγγελίες και τις εντολές του Χριστού, για να κατευθύνεις σύμφωνα με αυτές όλες σου τις πράξεις της ημέρας, φανερές και κρυφές. Η ποσότητα της μελέτης εξαρτάται από τις δυνάμεις σου και από τις περιστάσεις. Δεν πρέπει να βαραίνεις το νου σου με υπέρμετρη ανάγνωση προσευχών ή της γραφής. Δεν πρέπει επίσης να παραμελείς τις υποχρεώσεις σου για να προσευχηθείς ή να μελετήσεις περισσότερο. Όπως η άμετρη χρήση υλικής τροφής προκαλεί διαταραχές στο στομάχι και το εξασθενίζει, έτσι και η άμετρη χρήση πνευματικής τροφής εξασθενίζει το νου, του προκαλεί αποστροφή προς τις ευσεβείς ασκήσεις και του φέρνει αθυμία. Στον Αρχάριο οι Άγιοι Πατέρες συστήνουν να προσεύχεται συχνά αλλά σύντομα. Όταν ο νους οριμάσει πνευματικά και δυναμώσει, τότε θα πρέπει να προσεύχεται αδιάλειπτα. Θα μπορεί να προσεύχεται αδιάλειπτα. Σε τέτοιους χριστιανούς που έχουν γίνει όριμοι, φτάνοντας στα μέτρα της τελειότητας του Χριστού, αναφέρονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμώ να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν στον ουρανό χέρια καθαρά, από κάθε μολυσμό, δίχως οργή και λογισμούς. Δηλαδή, δίχως εμπάθεια, περισπασμό ή μετεωρισμό. Γιατί αυτό που είναι φυσικό για έναν άνδρα, δεν είναι ακόμα φυσικό για έναν ήπιο. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος φωτιστεί από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μέσω της προσευχής και της μελέτης, μπορεί να επιδοθεί στις καθημερινές του ασχολίες, προσέχοντας ώστε σε όλα τα έργα και τα λόγια του, σε όλη την ύπαρξή του να κυριαρχεί και να ενεργεί το Πανάγιο θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε στους ανθρώπους με τις ευαγγελικές εντολές. Αν στη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν ελεύθερες στιγμές, χρησιμοποίησέ τες για να διαβάσεις με προσοχή μερικές επιλεγμένες προσευχές ή περικοπές της Αγίας Γραφής, ενισχύοντας έτσι τις ψυχικές σου δυνάμεις που έχουν εξασθενήσει από τις διάφορες δραστηριότητες μέσα στον πρόσκαιρο κόσμο. Αν τέτοιες χρυσές στιγμές δεν υπάρχουν, να λυπάσαι γι' αυτό, όπως αν είχες χάσει θησαυρό. Ό,τι χάθηκε σήμερα δεν πρέπει να χαθεί και αύριο, γιατί η καρδιά μας εύκολα παραδίνεται στη ραθυμία και τη λύθη. Από αυτές πάλι γεννιέται η σκοτεινή άγνοια, που καταστρέφει το έργο του Θεού, το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν συμβεί να πεις ή να κάνεις κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, τότε χωρίς καθυστέρηση διόρθωσε το σφάλμα σου με την ειλικρινή μετάνοια. Με τη μετάνοια να επιστρέφεις πάντα στο δρόμο του Θεού όταν ξεφεύγεις από Αυτόν, καταφρονώντας το θείο θέλημα. Μη μένεις για πολύ έξω από τον δρόμο του Θεού. Στις αμαρτωλές σκέψεις και φαντασιώσεις και στα εμπαθή αισθήματα να αντιπαραθέτεις με πίστη και ταπείνωση τις ευαγγελικές εντολές, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Πατριάρχη Ιωσήφ: «Πώς μπορώ να κάνω αυτό το κακό και να μαρτήσω μπροστά στο Θεό?» Όποιος προσέχει τον εαυτό του πρέπει να απαρνηθεί γενικά κάθε φαντασίωση, όσο ελκυστική και εύσχημη και αν φαίνεται αυτή. Κάθε φαντασίωση είναι περιπλάνηση του νου, όχι στην περιοχή της αλήθειας, αλλά στη χώρα των φαντασμάτων, που δεν υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρξουν, και που πλανούν τον νου εμπέζοντάς τον. Συνέπειες των φαντασιώσεων είναι η απώλεια της προσοχής, ο σκορπισμός του νου και η σκληρότητα της καρδιάς την ώρα της προσευχής. Έτσι αρχίζει η διαταραχή της ψυχής. Το βράδυ, όταν πηγαίνεις για ύπνο, που μετά την εγρήγορση της ημέρας και σε σύγκριση με αυτήν προεικονίζει τον θάνατο, να εξετάζεις τις πράξεις που έκανες όσο ήσουν ξύπνιος. Ένας τέτοιος αυτοέλεγχος δεν είναι δύσκολος για τον άνθρωπο που ζει προσεκτικά. Γιατί η προσοχή εξαφανίζει τη λύθη, που είναι φαινόμενο τόσο συνηθισμένο σε όποιον έχει περισπασμούς. Έτσι λοιπόν, αφού θυμηθείς όλες τις αμαρτίες που έκανες στη διάρκεια της ημέρας, είτε με πράξεις, είτε με λόγια, είτε με σκέψεις, εγκάρδια πρόσφερε για αυτές τη μετάνοιά σου στον Θεό, έχοντας τη διάθεση της διορθώσεως. Μετά διάβασε τον κανόνα της προσευχής σου. Τέλος, κλείσε την ημέρα σου όπως την άρχισες, δηλαδή με θεϊκούς λογισμούς. Την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος, πού πάνε όλες οι σκέψεις και τα αισθήματά του? Τι μυστική κατάσταση είναι αυτή του ύπνου, κατά την οποία τόσο η ψυχή όσο και το σώμα ζουν και συνάμα δεν ζουν, αποξενωμένα καθώς είναι από την αίσθηση της ζωής, σαν νεκρά? Ακατανόητος είναι ο ύπνος, όπως και ο θάνατος. Όπως στην αιώνια ανάπαυση, έτσι και στην πρόσκαιρη του ύπνου, η ψυχή ξεχνάει ακόμα και τις πιο μεγάλες πίκρες, ακόμα και τις πιο φοβερές επίγειες συμφορές. Και το σώμα, αφού σηκώνεται από τον ύπνο, οπωσδήποτε θα αναστηθεί και από τους νεκρούς. Ο μεγάλος Αββάς Αγάθων είπε: «Είναι αδύνατο να προκόψουμε στην αρετή, αν δεν προσέχουμε άγρυπνα τον εαυτό μας». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 27 του μηνός Ιανουαρίου, εορτάζομαι την ιερή μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Άγιος κοιμήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά για τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η μνήμη του μετατίθεται στις 13 Νοεμβρίου. Η σημερινή δεύτερη εορτή της μνήμης του Αγίου Ιεράρχη γίνεται σε ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του στην Κωνσταντινούπολη από τον τόπο της εξορίας όπου απέθανε. Αυτή η ανακομιδή έγινε 30 χρόνια μετά τον θάνατό του, από τον διάκονο και διάδοχο του Αγίου Χρυσοστόμου, Αρχιεπίσκοπο Πρόκλο, στα 438 έτη μετά το Χριστό, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι από τους μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 344 μετά το Χριστό. Ο πατέρας του, ανώτατος αξιωματικός του στρατού, ονομαζότανε Σεκούνδος και η μητέρα του Ανθούσα. Ορφάνεψε από πατέρα πολύ μικρός και η μητέρα του σε ηλικία 23 ετών δεν έκαμε δεύτερο γάμο, αλλά έμεινε χείρα για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του παιδιού της. Η Ανθούσα ήταν μία αληθινή χριστιανή μητέρα που έμεινε το όνομά της στην Εκκλησία. Ο περίφημος στην εποχή του ρήτορας Λιβάνιος, διδάσκαλος του Αγίου Χρυσοστόμου, είπε μία ημέρα για την Ανθούσα: «Βαβέ, ήε παρά τις χριστιανείς γυναίκες ίσιν. Τι θαυμάσιες που είναι οι γυναίκες των χριστιανών». Στα 370, δηλαδή σε ηλικία 26 ετών, ο Άγιος Ιωάννης βαπτίστηκε. Στα 381 χειροτονήθηκε διάκονος και στα 386 πρεσβύτερος. Είχε τέτοια επίδοση στις σπουδές του, ώστε ο διδάσκαλός του Λιβάνιος, όταν τον ρώτησαν ποιον θα άφηνε διάδοχό του, είπε: «Τον Ιωάννην, ημιτού τον χριστιανοί εσύλησαν». Τον Ιωάννη, αν δεν τον είχαν κλέψει οι χριστιανοί. Στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης, για να μην αφήσει τη χείρα μητέρα του, εργάστηκε ως συνήγορος στα δικαστήρια. Και όταν εκείνη πέθανε, έγινε μοναχός και έφυγε στην έρημο, όπου έζησε ασκητικά 4 χρόνια. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, έμεινε στην Αντιόχεια 11 χρόνια, κοντά στον επίσκοπο Φλαβιανό, που τον υπηρέτησε πιστά και του συμπαραστάθηκε με αφοσίωση. Ευνοημένος από το Θεό ήταν ο γέροντας Φλαβιανός, έχοντας κοντά του τον πρεσβύτερο Ιωάννη. Η φήμη του Αγίου Ιωάννη είχε ξεπεράσει τα όρια της Αντιόχειας και είχε διαδοθεί παντού, γιατί ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαίρετα χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε και αύξησε με λαμπρές σπουδές. Το μεγάλο χάρισμα του Αγίου Χρυσοστόμου και το κύριο γνώρισμά του ήταν η ευγλωτία του. Η χάρη και η δύναμη των λόγων του ήταν πραγματικά δώρο ουράνιο, καθώς το λέγει και ο Ιερός Ύμνος: «Εκ των ουρανών εδέξω τη θείαν χάριν». Στην Αντιόχεια, ως συνήγορος πρώτα και ως διάκονος ύστερα και πρεσβύτερος, έγινε γνωστός σε όλους για τη ρητορική του δυνότητα. Περίφημοι είναι οι 21 λόγοι του εις Ανδριάντας, που είπε τότε σε μια πολύ κρίσιμη πολιτική και κοινωνική στιγμή, στην οποία βρέθηκε η πόλη της Αντιόχειας. Το 398, όταν χείρεψε ο Πατριαρχικός Θρόνος, κρυφά τον πήραν από την Αντιόχεια για να μην το μάθει ο λαός και τον πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξελέγει και χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος. Εκεί έμεινε 6 χρόνια και εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις, διδάσκοντας το λαό και επιμένοντας την Εκκλησία. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν από τους ανθρώπους που συμβιβάζονται με το κακό και είχε να παλέψει τότε με πολλά κακά, εκκλησιαστικά και πολιτικά. Δυστυχώς, όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν είναι πάντα εκείνοι που πρέπει να είναι. Και οι άνθρωποι πάλι της πολιτείας, με διάφορες προφάσεις, επεμβαίνουν στα εκκλησιαστικά. Και τότε η Εκκλησία και οι καλοί ποιμένες πληρώνουν ξένες αμαρτίες. Ο Άγιος Ιωάννης το 404 καθαιρέθηκε και εξορίστηκε στην Αρμενία, όπου και πέθανε το 407. Αλλά για την Εκκλησία και τους Αγίους του Θεού δεν έχουν καμία σημασία οι χρονολογίες. Η Εκκλησία ζει στον αιώνα και οι Άγιοι είναι πάντα μαζί μας. Ο Άγιος Ιωάννης, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, ονομάστηκε Χρυσόστομος. Ερμήνευσε σχεδόν όλη τη Θεία Γραφή και τα έργα που αφήκε στην Εκκλησία είναι από τους μεγαλύτερους πνευματικούς θησαυρούς του κόσμου. Είναι ο μεγάλος ιεράρχης, ο οικουμενικός διδάσκαλος και ο μάρτυρας της Εκκλησίας. Έδωκε όλο τον εαυτό του στην Εκκλησία και συγκρούστηκε με το κακό, όπου και αν το βρήκε μπροστά του. Καθερεμένος και εξόριστος, άρρωστος και σωματικά εξαντλημένος, πέθανε, μάλλον δε κοιμήθηκε, σε ένα χωριό της Αρμενίας, με τα τελευταία αυτά λόγια στο στόμα του. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.